Ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Paradise 90,3. Ασταμάτητα. Paradise. Astro. No.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα?

0: These beautiful things that I've got. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

Λένε τώρα, λέει, ότι αυτοί κολλήσανε τον Χανταϊό, αυτή η ομάδα τουριστών. Είχαν πάει στην Αργεντινή για να ήταν bird watchers. Δηλαδή, αυτοί παρακολουθούν πουλιά. Όταν λέω παρακολουθούν πουλιά, δεν λέω ότι πάνε στον εθνικό κήπο, κρύβονται πίσω από τους θάμνους με κιάλια, τέτοιοι τύποι. Είναι bird watch, είναι άθλημα αυτό. Είναι, όχι άθλημα, είναι χόμπι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς είναι ορισμένοι οι οποίοι πάνε και βλέπουν αεροπλάνα και τα καταγράφουν. Λέει, είδα ένα Boeing 737, ξέρω εγώ, ροζ

0: στην Αθήνα. Το βγάζουν φωτογραφία. Αυτοί πάνε και βλέπουν πουλιά και πήγανε να δούνε στην Αργεντινή ένα πουλί το οποίο λέγεται Καρακάρα. Το οποίο όντως είναι πάρα πολύ όμορφο. Με το δείτε, δηλαδή είναι πολύ ωραίο πουλί.
1: Με την καλή έννοια.
0: Ναι, ρε Σταύρο, ναι. Το πουλί αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ όμορφο. Παρακαλώ να μην απομονωθεί αυτή η φράση στο τζίγκλ. Και είναι, λέει, ένα πουλί το οποίο ζει στην Αργεντινή και αυτά τα πουλιά, τα καρακάρας, ήταν μέσα σε μια χωματερή. Και οι άλλοι είναι τόσο φανατικοί bird watchers που πήγανε μέσα στη χωματερή για να βγάλουν φωτογραφία το καρακάρα. Και κάπου εκεί κόλλησε, λέει, ένας Ολλανδός που πήγε να δει το καρακάρα και μετέδωσε μετά το χανταϊό και στους άλλους που πήγαν εκεί η κρουαζιέρα στην Αργεντινή. Πόσα λεφτά έχει ο κόσμος, ρε φίλε. Πόσα λεφτά έχει ο άλλος, έκανε κρουαζιέρα του Ατλαντικού, ρε φίλε. Λοιπόν, το οποίο μάλιστα καρακάρα, λέει, προτιμάει να περπατάει από το να πετάει. Είναι λίγο τεμπέλικο σαν πουλί. Παρ' όλα αυτά θεωρείται, δεν ξέρω αν δικαίως αν θεωρείται, μήπως είναι και το αποδιοπομπαίο πουλί που λέμε, θεωρείται ως η προέλευση του, μάλλον όχι προέλευση, η αιτία, γιατί ουσιαστικά τον ιό αυτή δεν τον κολλήσαν από τα πουλιά, τον κολλήσαν από τις χωματερές, ίσως από κάποιο τροκτικό. Γιατί τα τροκτικά μεταδίδουν το χανταϊό. Είναι μια ιατρική εκπομπή, όπως βλέπετε.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Ο Μιχάλης Δρακίτζης, τώρα επειδή είναι Eurovision, ξέρετε, τους ξεσκονίζουν όλους, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή με το Ρένο. Με το Ρένο Χαλαμπίδη είναι αυτή λογικά. Ναι, με το Ρένο να λέγεται. Εκτός και αν είναι η εκπομπή με το Ρενό και είναι ένα αυτοκίνητο και να μιλάει στο αυτοκίνητο ο Ρακιτζής. Καλασμένος, όχι, του Ρένου Χαραλαμπίδη ήταν όντως, για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Και είπε, λέει, ότι αντίκρισε εχθρικό κλίμα το 2002 με τη συμμετοχή του με το SAGPO, που ήταν ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Ελλάδα σε Eurovision ιστορικά. Νομίζω ότι το SAGPO είναι το καλύτερο τραγούδι που έχουμε στείλει για πολλούς λόγους. Και για χιουμοριστικούς λόγους. Και για χιουμοριστικούς λόγους. Δηλαδή, νομίζω ότι εκείνο το σαδομαζοχιστικό ντύσιμο της τετράδας του Ρακιτζή στη σκηνή με τα πλήκτρα Korg, τα φορητά που επαρέπεμπαν σε 80's, με το στρατιωτικό βαδισμό, με τον ντύσιμο τύπου δικαστής Dread και με το κερασάκι στην τούρτα που ήταν το κλείσιμο του ματιού του Μιχαλάκη στην κάμερα, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στείλει ποτέ. Δηλαδή, τι μάθημα σολφές, τι number one και ideas, Ρακιτζή δαγκωτό.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ινδία έχει βγει ο πρόεδρος της, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Ναρέντρα Μόντι, και είπε, παιδιά, λέει, επειδή το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα $104 το βαρέλι, καλό θα ήταν, λέει, να δουλεύετε από το σπίτι. Το είπε, είπε και στις εταιρείες να προσπαθήσουν να στείλουν τους εργαζόμενους σπίτι, να μην πηγαίνουν, να μην μετακινούνται, και υπάρχουν μεγάλα κόστη μεταφορά. Σε εμάς τίποτα. Ο Μόντι εκεί μια χαρά. I'd like to tell to all the people to work from home. Εδώ δεν βγαίνει ο Κυριάκος να μας πει, please, παρακαλώ πάρα πολύ, οι εργαζόμενοι να μείνουν σπίτι, να δουλεύετε το σπίτι.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Ακούω

σε μια άλλη έρευνα που έχει βγει, λέει ότι τα μέλη της Gen Z είναι νεολαία, δηλαδή, που λέμε εγώ θα κάτσω με την νεολαία, 78%, 8 στους 10 νεολαίους και millennials λένε ότι τους έχει κουράσει πάρα πολύ η φάση με τα dating apps. Τους κουράζει πάρα πολύ το ghosting, το matching, το τέτοιο. Να βγουν έξω, να πιούνε κάνα ποτό, να μιλήσουν με κάναν άνθρωπο, να δούνε τι τραβάγαμε εμείς, που ήταν δυσκολότερο, που βγαίνετε τώρα, μου κάνετε καμάκι 10 γκόμενες ταυτόχρονα και εμείς τότε για να μιλήσουμε σε μία έπρεπε να πιούμε 8 σφινάκια, ας πούμε, να πάρουμε θάρρος. Τα εκεί είναι τα δύσκολα τώρα με το dating app, αγάπη μου. Και εγώ μπορώ να κάνω να φλερτάρω. Το θέμα ήταν εκεί που βάραγε ο άλλος από πίσω, ο Mr. Vane, και εσύ έπρεπε να κάνεις ολόκληρο ελιγμό να φτάσεις στην κοπέλα που σου είχε γυαλίσει στην άκρη του μπα, να πας να της μιλήσεις, να φας ξεφτυλιστική χιλόπιτα γιατί αυτό που είπες δεν άρεσε, και να γυρίσεις μετά να κάνεις το walk of shame, να σε βλέπουν οι φίλοι σου και να σε κοροϊδεύουνε. Έτσι από το Tinder και εγώ κάνω το δάχτυλό μου έτσι. Παπ, παπ, παπ. Αυτό είναι εύκολο. Όχι. Θα τη φάτε τώρα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Μπαίνει κόφτης στο Airbnb και στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Θα το έχετε μάθει, φαντάζομαι. Είναι λίγο ασαφές το, αυτό που διαβάζω. Δηλαδή, μιλάνε για πλαίσιο αυστηρότερων κανόνων, με δυνατότητα ακόμη και απαγόρευση της δραστηριότητας της συγκεκριμένης σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές, με νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Το σχέδιο συνδέει για πρώτη φορά ευθέως την ανάπτυξη της πλατφόρμας αυτής με τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού. Δηλαδή, άμα ρε παιδί μου, υπάρχει ένα νησί το οποίο δεν έχει αρκετό. Δεν έχει ικανότητα να έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Υπάρχουν περιορισμοί εκεί για τα διαμερίσματα, για τα μισθώματα, για όλα. Τα μισθώματα, τα μίσθια δεν λέγονται τα. Πώς λέγονται μωρέ τα διαμερίσματα, τα δωμάτια, αυτό τέλος πάντων. Ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικούς γεωγραφικούς περιορισμούς, χρονικά ωραία λειτουργίας αλλά και παρεμβάσεις σε νεόδημητες κατοικίες. Τις προάλλες μπήκαν στην πολυκατοικία κάτι μεξικάνοι παιδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα κατεβαίνω να ανοίξω την πόρτα και είναι μια τύπισσα με πιτζάμες και ξυπόλητη, η οποία έκοβα το χέρι μου ότι είναι Αγγλίδα αυτή. Δηλαδή δεν έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, αλλά αυτή είναι Αγγλίδα σίγουρα. Ξυπόλητη στην κάτω στην πόρτα, στην εξώπορτα της πολυκατοικίας, να περιμένει delivery. Με την πιτζάμα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι Ελληνίδα. Ελπίζω τουλάχιστον.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να δουλεύεις πολύ πρωί και να πρέπει να κάτσεις αργά το βράδυ για να ενημερωθείς για αυτό που θα κάνεις το πρωί. Και εγώ γι' αυτό ακριβώς άρχισα σήμερα και σας ζητώ συγγνώμη. 7 και 10, εδώ ήδη, 7 και 11, εδώ ήδη η Έλενα λέει: Βαγγέλη, τώρα λογικά θα παίρνεις καφέ τυρόπιτα. Έλα να μας ανεβάσεις με τις μουσικές σου. Παιδιά, έπρεπε να δω την Eurovision για να σας πω τι έγινε. Και η βλακία είναι ότι με πήρε ο ύπνος στη βαθμολογία. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε από ό,τι είδα. Είδα τις συμμετοχές. Τι είναι αυτό το πράγμα, μου λέει. Πρέπει ενδιάμεσα να κοιμάμαι, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ένα modus vivendi. Εν τω μεταξύ είναι και ο Γκάλαξη στην Ηλιούπολη, ρε φίλε. Ποιος σκέφτηκε να κάνει σταθμό στην Ηλιούπολη? Δηλαδή, εντάξει, πιο μακριά πεθαίνει. Γιατί δεν τον κάνανε στη Βάρκιζα? Να είμαστε πιο μακριά, να τελειώνουμε. Λοιπόν, Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκίνησε η Εύητα Μπινελίκια. Ακόμα δεν ήρθε στο στούντιο. Η ώρα είναι 7 και 11. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για να δούμε, θα έχουμε και καμιά ευχάριστη είδηση. Λοιπόν, στην Αττική αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου. Γενικά έθριος καιρός, όμως λέει από το πρωί στο απόγευμα θα υπάρχουν φώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μπουφόρ και από το πρωί 3 με 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Καλή δείχνει η κατάσταση, δεν ξέρω πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live 24. Μου πείτε πώς σας φάνηκε η Eurovision, πώς είστε, τι κάνετε. Γενικότερα, πού βρίσκεστε, παιδιά? Είχε μια φοβερή κίνηση σήμερα στην Κηφισίας. Είναι αναλόγως τι ώρα θα φύγεις. Χτες που έφυγα νωρίς δεν είχε τίποτα. Σήμερα έφυγα λίγο αργότερα. Είχε το αντίστροφο. Δεν είχε πολλή κίνηση Κηφισίας, δεν είχε περιφερειακός. Στην κάθοδο. Στην άνοδο, καληνύχτα. Δηλαδή. Λοιπόν, πίνουμε καφεδάκι, περιμένω τα πρώτα σας μηνύματα και ξεκινάμε με τις μουσικάρες του Galaxy. Πάντα ο Galaxy εδώ σκίζει τις μουσικές. Madonna, Scorpions, Coldplay, όλοι ξεκινάμε. Καλημέρα.
1: Galaxy 92.

0: Να αφιερώσω και στο φούρνο που παίρνω καφέ και μετά από πολύ καιρό βάζει Galaxy. Χάρηκα πάρα πολύ. Και ακούει τους πάντες, βλέπω, μπαίνω μέσα και κάνω γκάλοπ. Μια ακούει τον ένα τον άλλον. Το τελευταίο καιρό ακούει μόνο Galaxy. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το Like a Prayer που παίζουμε δεν είναι ένα τυχαίο τραγούδι. Το είχε παίξει Μαντόνα, το είχε παρουσιάσει στην Eurovision του 2019 στο Tel Aviv σε μια ειδική βερζιόν. Είχε πάει, είχε ως guest, ως guest. Τώρα μπορείς να πεις guest η Μαντόνα. Είχε τραγουδήσει λοιπόν η Μαντόνα στη Eurovision, στην οποία περάσαμε πρώτη. Βέβαια είναι αυτό που λέμε, η σειρά είναι random που λέμε στο χωριό μου, σε τυχαία σειρά, δηλαδή η Ελλάδα, η Φιλανδία το άλλο φαβορί, το Βέλγιο, το οποίο ήταν μάπα από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν το Βέλγιο, η Σουηδία η οποία είχε τραγουδάρα για ακόμη μια φορά, με τι φοβερές συνταγές βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ξέρουν την Eurovision, δηλαδή λες, ξέρω εγώ ότι άμα είναι να φας, θα φας, ξέρω εγώ, Ιταλικό, θα φας, οι Σουηδοί ξέρουν Eurovision, είναι σαν επάγγελμα. Η Μολδαβία με έναν τύπο ο οποίος φώναζε στην αρχή, έκανε έτσι, ξεσήκωσε το στάδιο. Το Ισραήλ με ένα τραγούδι στα γαλλικά, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έφαγε και τη γιούχα του. Το τσιμπήσανε βέβαια αυτό που γιούχαρε από κάτω, Freedom του Palestine. Η Σερβία ήταν, αχ, μην μου πεις ότι ήταν αυτή με τη progressive metal. Αχ, Παναγία μου, αυτό το κακέκτυπο, τον Λόρντι. Η Κροατία με αυτές τις εκνευριστικές που ουρλιάζουν κάθε φορά, η Κροατία όλο βλακίες στέλνει στην Eurovision. Η Λιθουανία με αυτόν που ήταν σαν τον Κλάους Νόμι από το γνωστό γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και η Πολωνία με μια φωνάρα. Αυτοί προκρίθηκαν. Μου κάνει εντύπωση γιατί αποκλείστηκαν τραγούδια τα οποία είχαν τα φόντα, ας πούμε. Το Σαν Μαρίνο είχε ωραίο κομμάτι, δίσκο. Θα μου πεις Eurovision, ναι, τώρα δεν έχει στάνταρ. Δεν ξέρεις πώς ξυπνάει με τι διάθεση ξυπνάει ο ψηφοφόρος της Eurovision. Απ' την άλλη, είχαμε και το αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα της Εσθονίας. Οι κοπέλες που είχαν το ροκ συγκρότημα, οι Εστονές Rockers. Τέλος πάντων, ο Ακύλας πέρασε. Θα τα πούμε και συνέχεια. Καλή επιτυχία και στον τελικό. Περιμένουμε τώρα να δούμε το δεύτερο ημιτελικό που συμμετέχει η αδελφή Κύπρος με το Τζάλα. Με ένα άκρος kids τραγούδι, να τα λέμε αυτά.
1: Galaxy 92.
0: Με ένα τραγούδι που θα μπορούσαμε να είχαμε στείλει εμείς πριν από 10 χρόνια. Sorry αδέρφια, αλλά έτσι ήταν. Καλά θα πάει όμως. Έχει τα φόντα να πάει καλά. Μπορεί να περάσει τελικό. Άνετα κιόλας. Οι Scorpions δεν έχουν πάει Eurovision. Είναι το μόνο πράγμα που δεν έχουν πάει. Δεν έχουν τραγουδίσει παντού εκτός από εκεί.

0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, χαίρεσαι κάθε φορά στην Eurovision να ακούς Καπουτζίδη, Κοζάκου. Κυρίως Καπουτζίδη, για να είμαι ειλικρινής. Κοζάκου είναι και λίγο ξενέρωτη. Αλλά τουλάχιστον είναι αξιοπρεπέστατη. Δηλαδή, σε σχέση με άλλες περιγραφές, Παναγία μου, ακούς ανθρώπους αυτούς και λες, πρέπει να είναι οι μοναδικοί που μιλάνε ελληνικά στην ελληνική τηλεόραση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βέβαια, κάποιες στιγμές λένε και πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας. Δηλαδή, χτες πέταξε ένα όπερ, δείξε. Η Κοζάκου σου λέει τώρα τι είπε ο άλλος, έβρισε. Αλλά πραγματικά και το χιούμορ λίγο, τελευταία έχει πέσει λίγο η πλάκα. Καπουτζίδη δηλαδή έχει τα φόντα για περισσότερη πλάκα. Δεν είναι αυτό μόνο. Θέλουμε λίγο Καπουτζίδη πιο απελευθερωμένο. Αξιοπρεπέστατη μετάδοση. Εντάξει, φοβερό ο Eurovision ούτως ή άλλως, όπου και να μεταδοθεί. Δεν μπορείς να πεις ό,τι διαφωνία και να έχεις για το Eurovision, να μην σου αρέσει το ένα, να μην σου αρέσει το άλλο. Δεν μπορείς να πεις, να μην πεις μάλλον ότι είναι ένα φοβερό σόου. Αυτό που παρουσιάσαμε χθες στην Eurovision ήταν υπέροχο, λέει η Σοφία. Ήταν έτη φωτός μπροστά από όλους τους άλλους. Καλά, χαλάρωσε λίγο κι εσύ που ήταν έτη φωτός μπροστά από τους άλλους. Σιγά. Είχε ένα πολύ ωραίο background σκηνικό. Είχε μια πολύ ωραία ροκ εμφάνιση του performer μας. Είχε ένα θεατρικό το οποίο ήταν ενδιαφέρον με την Παρθένα Χοροζίδου. Βέβαια είχε πάρα πολλές φωνητικές αδυναμίες, να τα λέμε αυτά. Ειδικά στην αρχή του κομματιού ο Ακύλας έχει αδυναμίες φωνητικές. Αλλά το ξεπερνάει λίγο εκεί στο κομμάτι με τη μαμά. Εκεί δείχνει λίγο τις φωνητικές του ικανότητες. Σίγουρα δεν είναι το δυνατό μας κομμάτι. Το δυνατό μας κομμάτι είναι το show, είναι το εφέ, είναι το ντύσιμο, είναι το ρυθμός, είναι το catchy phrase, αυτό που σου μένει, σου κολλάει σαν τζίχλα στο κεφάλι. Αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, πιστεύω, το να κερδίσουμε. Και όχι μόνο λόγω της Φιλανδίας που την είδαμε χθες. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι πεθάναμε, okay, αλλά προφανώς για να το βγάζουν τα στοιχήματα πρώτο, πάει να πει ότι το γουστάρουν οι Eurofans με το βιολί που έσπασε, λέει, και μια χορδή κτλ. Στην Αυστρία χθες με δύο παρουσιαστές, έναν άντρα, μια γυναίκα, μου έκανε εντύπωση μετά από χρόνια που δεν βγάλανε δύο γυναίκες ή τρεις γυναίκες και κανέναν άντρα, πώς το πάθανε. Μένανε με δύο παρουσιαστές, Σβαρόφσκι και τον Ορλόφσκι, όχι Ορλόφσκι, τον. Πώς λέγονταν εκείνος της Λιμόζ, ο Ορλόφσκι λέγονταν, ο Φορ. Κάτι σευσκή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό στη Βιέννη χθες, ωραία, όλα καλά πήγανε, μια χαρά, ωραία και η μετάδοση της ΕΡΤ με παρουσιαστές που σε κάνουν και τους χαίρεσαι. Και η Βρανά και ο Μαρίνος, που δεν είναι παρουσιαστής, είναι ηθοποιός, αλλά πολύ ενημερωμένος πάνω στη Eurovision. Και Μπέτι Μαγκύρα βεβαίως, μια χαρά, όλα καλά. Πολύ ωραία χθες η Eurovision, έτσι να πάμε, να συνεχίσουμε. Και γιατί όχι να κερδίσουμε. Και του χρόνου, άμα κερδίσουμε, ξέρετε, πρέπει να την διοργανώσουμε, έτσι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι Imagine μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
0: Ακούτε Galaxy 92, Παναγιώτη, δεν συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ήταν από τους καλύτερους ημιτελικούς των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή δεν είδα τραγούδια να πω ότι... Ρε παιδί μου, έλεγα τι αηδία είναι αυτό. Με εξαίρεση αυτό του Μαυροβουνίου με τις μαυροντημένες εκεί που το παίζανε λίγο έτσι μάγισσες, ας πούμε, και πάλι είχε ένα χρώμα και της Σερβίας με αυτό το κακέκτυπο τον Λόρντι, αυτό το κακέκτυπο power metal, εν πάση περιπτώσει. Ναι, να μπεις περί ορέξεις κολοκυθόπιτα, δηλαδή σε κάποιον μπορεί να αρέσει, σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει. Εμένα εγώ το είδα λίγο κάπως πιο θετικά, δεν ξέρω, χθες μου άρεσε λιγάκι το πράγμα. Ο Ακύλας λέει ήταν pop, όχι rock, μην λέτε ότι σας κατέβει έλεος. Μάλλον δεν κατάλαβες αυτό που είπα. Αναφερόμουν στην εμφάνιση, δεν αναφερόμουν στον ήχο. Υπό την ευρεία έννοια. Ρέμισε λίγο, χαλάρωσε λιγάκι. 2026 έχουμε, οι όροι έχουν αλλάξει. Μηνύματα στο Live24, μου στέλνετε Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, να ξέρετε ποιον βρίζετε. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα με την Eurovision. Αυτό βέβαια που είναι το άσχημο με την Eurovision πλέον, που, ήταν, που δεν υπήρχε πολύ παλιά, είναι ότι ξέρεις ρε παιδί μου πλέον τι θα δεις. Δηλαδή πας σε ένα show στο οποίο έχεις δει τα τραγούδια όλα. Ξέρεις ποια είναι η πρόβα, τι θα φορέσουν, πώς θα πάνε, τι θα κάνουν, δηλαδή δεν σε εκπλήσει. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Φαντάσου όλα αυτά που είδαμε χθες να μην τα είχαμε δει καθόλου. Να μην ξέραμε, καλά τον Ακύλα θα ξέραμε πώς ήταν γιατί είναι δική μας συμμετοχή. Να μην ξέραμε τους υπόλοιπους εκπροσώπους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν, αυτό πήγε καλά. Και αλλάξανε και το τέτοιο φέτος το σύστημα. Δεν κάνανε αυτό με τις τρεις. Νομίζω δηλαδή, με πήρε ο ύπνος εκεί. Το διάβασα. Ότι αλλάξανε το σύστημα με τις τρεις υποψηφιότητες. Εμένα μου άρεσε αυτό το περσινό. Βέβαια ήταν ψυχοβγάλσιμο, δηλαδή. Και περνούσε πάρα πολύ ώρα. Πλέον η Eurovision έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια. Και αλήθεια να σου πω ότι εγώ πλέον δεν το αντέχω. Το με κουράζει. Αλλά από πλευράς αγωνίας ήταν πάρα πολύ πετυχημένο αυτό που κάνανε πέρσι, που βάζανε τρία τραγούδια και σου έλεγε ποια από τα τρία προκρίνει.
7: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Εξελίσσεται σωστά ημέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Βέβαια, η είδηση της ημέρας δυστυχώς δεν ήταν Eurovision, αλλά ήταν αυτό το φρικτό που συνέβη χθες με τα κορίτσια εδώ στη γειτονιά μας, στην Ηλιούπολη, που αυτοκτόνησαν πηδώντας από την ταράτσα. Ξέρετε ότι η εκπομπή αυτή αρέσκεται στο να κάνει χαβαλέ και να κάνει πλάκα, αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτό το περιστατικό που εγώ το λέω τώρα και μου σηκώνεται τρίχα. Μιλάμε για ένα περιστατικό που ρε παιδί μου χρησιμοποιούμε πολλές φορές τη λέξη σοκ που έχει χάσει πλέον την έννοιά της. Αλλά αυτό πραγματικά ήταν ένα σοκ, γιατί μιλάμε για δύο παιδιά, δύο κορίτσια 17 χρονών που έδωσαν τέλος στη ζωή τους για λόγους οποίους, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις τώρα. Δεν μπορείς να πεις ότι σκοτώθηκαν για σήμαντο λόγο, γιατί στο μυαλό ενός φίβου που δίνει πανελλήνιες, ειδικά αν έχει κατάθλιψη, αν όλα ισχύουν. Τώρα ξέρεις, είναι οι πρώτες μέρες που δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, και με σιγουριά πράγματα. Κάποια από αυτά που λέμε τώρα μπορεί να μην ισχύουν στη συνέχεια. Μιλάμε για δύο έφηβες λοιπόν, οι οποίες πήδηξαν από την ταράτσα εδώ, κοντά στην Ηλιούπολη, κοντά στη γειτονιά μας, μετά αφήνοντας σημειώματα. Σημειώματα τα οποία δεν ρίχνουν το φταίξιμο σε κάποιον, έχοντας καταναλώσει και μάλιστα μια ποσότητα αλκοόλ για να, προφανώς, για να πάρουν θάρρος για να κάνουν αυτό που έκανα, φορώντας ακουστικά. Αυτό μου φάνηκε και εμένα πάρα πολύ ανατριχιαστικό. Δηλαδή, φορούσαν ακουστικά, άκουγαν κάτι, ακούγοντας μουσική και πιασμένες χέρι-χέρι πέσαν στο κενό. Είναι ένα περιστατικό που πραγματικά δεν. Μας στενοχωρεί απίστευτα. Γράφτηκαν διάφορα πράγματα, άλλα ήταν και σωστά, άλλα ήταν και μπούρδες. Γράφτηκαν ότι η κοινωνία μας πάει κατά διαόλου κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι αυτή η ηλικία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και σίγουρα το ξέρουν πολύ περισσότερο άνθρωποι που έχουν παιδιά, δηλαδή γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο αυτό που λέω εγώ που δεν έχω παιδιά. Αλλά μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη ηλικία στην οποία, κακά τα ψέματα, το λέω και συγκινούμε πραγματικά, γιατί με σόκαρε αυτό που είδα χθες. Σε μια ηλικία που πραγματικά τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ και πιέζονται πάρα πολύ. Και ποιο παιδί δεν έχει πιεστεί από, σαν και στην ηλικία τη δικιά μας. Εμείς δεν είχαμε πιεστεί τότε με τις πανελλήνες πάρα πολύ. Είναι απίστευτο το βάρος, παιδί μου. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη χθες. Τώρα μετά από αυτό δεν μπορώ να παίξω medley χαρούμενο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε το ύφος με το οποίο το λέω. Εγώ εύκολα δεν συγκινούμαι με πράγματα που βλέπω στα δελτία, αλλά αυτό πραγματικά δεν με πάγωσε πραγματικά. Amazing music.

0: Μου στέλνετε πολλά μηνύματα εδώ για το θέμα των δύο κοριτσιών. Ο Παναγιώτης λέει ότι πολλές φορές και οι γονείς βρίσκονται σε διέξοδο. Δεν είναι μεγάλη κουβέντα ακριβώς. Μα το πιο εύκολο πράγμα είναι να κατηγορήσει κανείς τους γονείς. Που έχουν βέβαια τεράστια, όχι συγκεκριμένοι προς Θεού, αλλά όλοι οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους. Και πρέπει να ακούνε όλες τις ανησυχίες τους και τους φόβους τους. Οι πανελλήνιες από μόνες τους δεν είναι ένα πρόβλημα. Οι πανελλήνιες πολλές φορές φέρουν στην επιφάνεια προβλήματα ψυχολογικά που υπάρχουν και μια πίεση που υπάρχει από το σπίτι ή εκτός σπιτιού. Γιατί, παιδιά, είναι πολύ σκληρή εποχή για τους εφήβους. Εμείς περάσαμε μια εποχή που ούτως ή άλλως, χωρίς να έχει τα τωρινά φαινόμενα, το bullying, τα social media, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τους εκβιασμούς, τους σεξουαλικούς, με το bullying που δέχονται τα παιδιά για την εμφάνισή τους, παλιά είχαμε ένα μικρό κύκλο, ρε παιδί μου. Το bullying ήταν ένα μήνυμο σε σχέση με τώρα. Το τι πίεση δέχονται τα παιδιά από 15.000 πράγματα είναι απίστευτο. Αυτή όλη η πίεση, λοιπόν, στην περίοδο των πανελλαδικών βρίσκει διέξοδο. Είναι σαν μια λάβα που τόσο καιρό βράζει και η πανελλήνιση είναι ένα ηφαίστειο από το οποίο εκρήγεται ο έφηβος. Πολλές φορές τα πράγματα που μαζεύει μέσα του βγαίνουν εκεί. Η Κωνσταντίνα λέει ότι ήταν πραγματικά συγκλονιστική η είδηση με τα κορίτσια. Το κακό είναι ότι η κατάθλιψη είναι σιωπηλή και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει. Νομίζω ότι αν έχεις μια καλή επικοινωνία με το παιδί σου, κάτι μπορείς να καταλάβεις. Εδώ γνωρίζουμε ανθρώπους ξένους και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Σας λέω ότι το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Όντας άνθρωπος χωρίς παιδιά, νομίζω ότι είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες. Πρέπει να κάνεις παιδιά για να καταλάβεις αυτό που περνάνε. Πραγματικά συγκλονιστική είδηση. Ας γίνει μια αφορμή για να ακούσουμε λίγο παραπάνω τα παιδιά μας. Αυτό μόνο.
1: Galaxy 92.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Επιστρέφουμε στο γνώριμο κλίμα αυτής της εκπομπής ή και όχι, με αυτή τη δήλωση της, του νέου αυτού φρούτου του ΠΑΣΟΚ, της, του στελέχους πολιτεύτριας Βάσιας Αναστασίου, η οποία χθες όταν ερωτήθηκε, είναι αυτή που τη ρωτήσανε αν είναι σε εκλόγιμη θέση, είπε ότι είναι έναν θάνατο μακριά, έκανε black humor. Σχετικά με αυτό, το οποίο εντάξει, εγώ το εκτιμώ πολλές φορές όταν έχουν χιούμορ οι πολιτικοί. Αλλά αυτό που είπε χθες για τον Τσίπρα έδειξε ότι λύνει λίγο στον κόσμο της. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι πολιτικός να σε ρωτάει ο άλλος την άποψή σου για τον Τσίπρα και να λες ότι πρέπει να λουστεί κανένα δύο φορές ο Τσίπρας γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Δεν μπορείς να περιμένεις να είναι όλοι πολιτικός ορθοί απέναντί σου. Και εσύ όταν έρχεται η στιγμή να κάνεις σχόλιο για τον πρώην πρωθυπουργό, να κάνεις χιούμορ τύπου Λαζόπουλου. Δεν είσαι Λαζόπουλος, δεν είσαι stand-up comedian, κύριε Αναστασίου. Είσαι στέλεχος, ούτε καν βουλευτής. Είσαι στέλεχος. Άμα θέλαμε stand-up comedian, θα βγάζαμε κάποιους κωμικούς να κάνανε πλάκα κτλ. Τώρα αυτές οι εκφράσεις να λουστεί γιατί έχει βάψει τα μαλλιά του, αν το λέγανε για μια γυναίκα, θα λέγανε είσαι σεξιστής και να παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας που το είπε αυτό. Και τα λοιπά. Όταν το λέει μια γυναίκα είναι μια χαρά για το να έχει βάψει τα μαλλιά του ο Τσίπρας να τα ξεβάψει. Αυτή είναι η πολιτική άποψη, ας πούμε, για να περάσεις. Αλλά βέβαια πλέον δεν έχει σημασία τόσο πολύ η πολιτική άποψη. Σημασία έχει περισσότερο να βγεις στα κανάλια και να κάνεις, να πεις κάτι, να σε κάνουν αναπαραγωγή. Και η κυρία Αναστασίου το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό από ό,τι φαίνεται. Πετάει διάφορες ατάκες έτσι προκλητικές. Και την παίζουν τα κανάλια και τα sites πρώτη μούρη. Οπότε τη θυμούνται όλοι, είναι και μια εντυπωσιακή γυναίκα. Που κακώς το λέω γιατί δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε τις γυναίκες, τις πολιτικούς ειδικά ανάλογα με την εμφάνισή τους. Αλλά αυτό το κριτήριο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις επιλογές των ψηφοφόρων από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Οι οποίες επιλογές των ψηφοφόρων είναι λαθασμένες κατά το 90%. Κοιτάνε ποιος βγαίνει στα κανάλια, ποιος είναι το πιο τρολ, ποιος θα πει την πιο αξιομνημόνευτη ατάκα και τους ψηφίζουν. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο αυτό, να κάνει σχόλια για τα μαλλιά του Τσίπρα, τα οποία για να είμαι ειλικρινής δεν είχα προσέξει ότι τα βάφει. Μάλλον δεν έχω πάρα πολύ καλό μάτι σε αντίθεση με την κυρία Αναστασίου, η οποία από ό,τι βλέπω, μάλλον την έχει σίγουρη την εκλογή της σε επόμενες εκλογές.
1: Galaxy 92.

0: Last song από τους Cure, ακούτε Galaxy 92, τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος μου στέλνετε. Γενικώς σήμερα η επικαιρότητα είναι λίγο Eurovisionική, όπως καταλαβαίνετε, και το, φυσικά το περιστατικό αυτό, το φρικτό περιστατικό που αναφέραμε προηγουμένως με τα κορίτσια. Η Σερτά Μπερενέρ λέει αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης. Θυμάστε με το που, Every Way That I Can που είχε γεννήσει το 2003. Θα σας πω κάτι λέει, που δεν το γνωρίζετε. Με προσκάλεσαν στη Βιέννη για τη βραδιά του μεγάλου τελικού για να τραγουδήσω στη σκηνή της Eurovision. Όμως λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο δεν ήθελα να είμαι εκεί. Έχω άλλωστε ήδη δική μου συναυλία στις 16 Μαΐου. Δεν έγινε πιο συγκεκριμένη, δεν μίλησε για Παλαιστίνη, για Ουκρανία ή για οτιδήποτε. Λέει της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης. Τρέχουσα πολιτική κατάσταση είναι όπως πάντα χάλια. Οπότε δεν θα δούμε Σερτάμπ στον τελικό. Είδαμε χθες βέβαια Βίκη Λέανδρος, η οποία ωραία, μια χαρά κρατιέται. Και είχαμε και αυτό στιγμιότυπο με τον Ακύλα, που είχαμε τη συνάντησή τους. Οπότε, ναι, η Βίκη Λέανδρος, η Βαρώνη Βίκη Λέανδρος, δεν θυμάμαι το όνομα, κάπως σε Χάουζεν τελειώνει, η οποία είχε κερδίσει για το Λουξεμβούργο κάποια στιγμή. Είναι λίγο κουλουβάγα τα Eurovision. Είναι κάποιες καλλιτέχνες που έχουν παίξει, έχουν λάβει υποψηφιότητα, έχουν υπάρξει υποψήφοι για παραπάνω από μια χώρα. Η Ελεάνα λέει, αν οι πολιτικοί Βαγγέλη μου ασχολούνταν με σοβαρά προβλήματα και όχι με τρίχες, δεν θα είμαστε σε αυτό το χάλι ως χώρα. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικών. Είναι θέμα γενικότερο. Η πολιτική είναι πλέον η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Το σύστημα είναι τέτοιο που η πίεση είναι μεγαλύτερη και αναφέρεσε προφανώς στο πρόβλημα με τα κορίτσια, στο τραγικό περιστατικό με τα κορίτσια. Τα παιδιά είναι πιεσμένα ούτως ή άλλως και πανελλαδικές να μην υπήρχαν. Οι έφηβοι έχουν αρκετά προβλήματα από μόνοι τους, από την ηλικία τους. Δηλαδή αυτό που λένε να αλλάξουν οι πανελλήνιες γιατί πιέζουν τα παιδιά κτλ. Αυτή δεν είναι η λύση. Ο έφηβος έχει ήδη μυριάδες προβλήματα. Η εφηβεία είναι η πιο προβληματική περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου. Το θέμα είναι αυτά τα προβλήματα να αμβλύνονται κάπως, να μην υπάρχει πίεση από το σπίτι, από τους φίλους, από την οικονομική κατάσταση όσο το δυνατόν λιγότερα, γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος αλλάζει, η ψυχολογία του αλλάζει και κάποια πράγματα είναι πρωτόγνωρα για αυτόν το γεγονός ότι εσύ αλλάζεις ο ίδιος, ως οργανισμός, ότι μεγαλώνεις, ότι γίνεσαι άντρας, ότι γίνεσαι γυναίκα. Αυτό που μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Το πώς βλέπεις τον κόσμο είναι χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι θέμα πολιτικών. Τι να κάνει ο πολιτικός, δηλαδή ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας τώρα θα σώσουν τα παιδιά? Δεν γίνονται αυτά.
1: Διαφημίσεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
13: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
14: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο.
15: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
16: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας,

0: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

Και μια είδηση που μυρίζει η Ελλάδα 100% είναι ότι ένας άνδρας στο Εγάλεο ξύλωσε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και βύθισε μια ολόκληρη γειτονιά στο σκοτάδι, δεν ξέρω για

Για ώρες νομίζω. Πάρα πολύ ελληνικό, έτσι. Ρε παιδί μου, αισθάνεσαι εθνικά υπερήφανος. Λες, κοιτάξτε να δεις το, αυτό δεν συμβαίνει σε άλλη χώρα. Ξύλωσε τα καλώδια, ρε φίλε, και η γειτονιά έμεινε χωρίς ρεύμα. Λες, κάποια βλάβη θα έχει γίνει. Δηλαδή, εκεί που είσαι ξαφνικά και βλέπεις τηλεόραση, τσοπ, οπ, τι έγινε. Με τα κεριά έξω, πήγε ο άλλος, ξύλωσε το καλώδια. Μην κάνει ο άνθρωπος δουλειά, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πολλά φιλιά στο ΕΓΑΛΕΟ που μας ακούτε από ό,τι έχω καταλάβει. Αν έχετε ρεύμα βέβαια, γιατί μπορεί να τα έχει ξυλώσει αυτός και να μην ακούτε αυτή τη στιγμή. Somebody else's lover. Καλημέρα στη θεά Μαριλούρε Παπή που ακούει την εκπομπή. Βέβαια η κανονική σου θέση θα ήταν εδώ, μέσα στο στούντιο, αλλά... Έχει χάρη τώρα. Να στείλουμε Μαριλού φιλιά και στη Μίνα Μπυράκου που θα ροχαλίζει μάλλον αυτή τη στιγμή. Αγάπη μου!

0: Ακούτε Galaxy 92. Ναι, ακούει Μαριλού. Μαριλού ρωτάει Κοτσαρίκος αν ακούς. Ακούει Μαριλού, ρε παπί. Μην μου πείτε ότι δεν τρομάξατε χθες όταν βγήκε η Σουηδία με τη μάσκα. Γιατί. Μήπως μας προετοιμάζουν για κάτι καινούριο. Τι μας κρύβουνε, τι μας κρύβουνε για τον Χανταϊό. Γιατί ο Λονόν πήγε εκεί το μυαλό, βέβαια στο Twitter έγινε χαμός, εννοείται. Κάθε φορά στη Eurovision. Ωραίο το τραγούδι της. Η Σουηδία δεν ήταν αυτή με τη μάσκα. Κάνω λάθος? Όχι. Πολύ δυνατό το τραγούδι της Σουηδίας. Έτσι, παλιωμοβίτικο beat, βέβαια, αλλά σουηδικό, ρε παιδί μου, με την σφραγίδα Σουηδίας. Δεν ήταν μολδαβικό, ας πούμε. Λοιπόν, βγήκε η τύπισσα με τη μάσκα και όλοι τα κάναμε πάνω μας. Γιατί λέμε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, γίνεται της μόδας. Όσον αφορά στο Χανταϊό, τα πράγματα είναι ήρεμα προς το παρόν. Έχουν πάρει τώρα όλους αυτούς που ήταν πάνω στο κουραζιερόπλοιο, μεταξύ των οποίων και τον Έλληνα, τον 70χρονο. Άκουρε, φίλε, 70χρονών, ο άλλος που έκανε αυτή την κουραζιέρα. Τι να, μπράβο. Μπράβο, θα του πω. Τον έχουν απομονώσει στο Αττικόν για προληπτικούς λόγους. Δεν έχει ο άνθρωπος ούτε συμπτώματα, ούτε είναι κρούσμα. Αλλά στο Χανταϊό αυτό συμβαίνει. Τους πήραν όλους από το υπεροκιάνιο, λέω αυτό. Υπεροκιάνιο είναι η πλάκα πλάμα. Το σκεφτείς γιατί έχει διασχίσει ωκεανό. Τους πήραν το κουρασγερόπλιο. The Love Boat. Το θυμάστε αυτό. Και τους πήγανε στις χώρες τους, τους μοιράσανε. Και λέει ότι γίνανε κάποια μικρά λαθάκια. Είναι αυτό που λένε, είστε σίγουρα γιατρός. Και στην Ιρλανδία αλλά και στη Γαλλία δεν τηρήσανε, λέει, το πρωτόκολλο που έπρεπε να τηρήσουν. Και φοβούνται λίγο. Στη Γαλλία, νομίζω, στην Ολλανδία τώρα είναι που τους πήρανε αίμα τους επιβάτες που ήταν στο χανταϊωικό πλοίο. Και λέει δεν πήραν έξτρα προφυλάξεις. Για το λόγο αυτό βάλανε σε καραντίνα και τους νοσηλευτές. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν συνέβαινε αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Βασικά στην Ελλάδα θα έπαιγε αυτό το θέμα, διότι εμείς στην Ελλάδα Χανταϊός δεν μπορούσε να ζήσει. Βασικά κανένας δεν μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν μπορούσε να ζήσει και ο Χανταϊός. Ο Χανταϊός θα πέθανε στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να τα είχε να φάει τίποτα, δεν θα είχε να μείνει πουθενά. Οπότε Χανταϊέ τέρμα, τέλειωσε. Λοιπόν, τι λέγανε, και τους βάλανε και αυτούς σε καραντίνα, τους νοσηλευτές. Γενικώς υπάρχει ένα συγκρατημένος φόβος. Βγήκε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αυτός ο, πώς λέγεται, Γκεμπρέ Σελασιέ Χαντεβίτσιους, τι όνομα είναι αυτό που έχει, ρε φίλε, ο πρόεδρος του ΠΟΗ. Είχαμε έναν άλλο με πιο εύκολο όνομα, γιατί τον αλλάξανε. Και είπε, αρχικά είπε ευχαριστώ στην Ισπανία που τήρησε τα μέτρα προστασίας, γιατί στην Ισπανία φτάσαν αυτοί. Είχαν καταπλέψει στην Τενερίφη, που δεν είναι Ισπανία. Είναι μέρος της Ισπανίας, αλλά είναι νησί που είναι στα Κανάρια. Είναι μακριά τα Κανάρια από την υπηρετική Ισπανία, εν πάση περιπτώσει. Αφού είπε ευχαριστώ στον Σάντσες, είπε ότι να περιμένετε, λέει, και άλλα κρούσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ψυχραιμία. Είναι πάρα πολύ ωραία για το ψύχρεμο αυτό σχόλιο. Τέλεια. Οπότε σου λέει Σουηδέζα, κάτσε να βάλω τη μάσκα. Επίσης, ένα σχόλιο για τη λίρα του Ακύλα στην αρχή. Φάνηκε πάρα πολύ αντιγραφή. Απ' την άλλη, τελικά λέει, μήπως ήταν σχόλιο πάνω στη νίκη της Παπαρίζου ότι θα επαναληφθεί. Εντάξει. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Εντάξει, εκεί που παίζει η λίρα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η κίνηση. Το θέμα είναι ότι αυτό το break του τραγουδιού θυμίζει επίσης της Παπαρίζου. Δηλαδή, είχε το ρυθμό, έσπαγε σε κάποια φάση, έξε το τεντριν. Το έκανε ακριβώς το ίδιο και ο Ακύλας με τον ίδιο τρόπο, με τρεις χορδές που τράβαγε από έναν κακομοίρη που καθόταν στο έδαφος.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Νέους κανόνες στο τουριστικό χάρτη της χώρας φέρνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσίασαν οι Υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Η επικράτεια χωρίζεται σε 5 ζώνες ανάπτυξης, θέτοντας αυστηρά όρια στο μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά και πλήρη προστασία στα πρώτα 25 μέτρα της ακτογραμμής. Ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ, Γιάννης Βρατάκος, τόνισε ότι το ΕΔΕΑ στηρίζει την ανάγκη να μπουν κανόνες στο τουριστικό χάρτη της χώρας, σημειώνοντας πως ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται σαφείς κανόνες, ισορροπία και εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτεία, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Αύξηση 8,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή το Μάρτιο, ανακοίνωσε η Ελστάτ. Παρατείνεται έως στις 31 Αυγούστου η προθεσμία συμβασιοποίησης δανείων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ωφελώντας πάνω από 400.000 εργαζόμενους με αποδοχές έως και 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8 και 28. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Τι γίνεται στο Κηφισό. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό έχουμε. Τι είπα αυτό. Στην Αττική Οδό έχουμε μποτιλιάρισμα στο ύψος της συμβολής με την Εθνική, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το οποίο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Δαχτυλίδι είναι δύσκολο. Το αντίθετο ρεύμα έχει και αυτό προβλήματα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας στην κάθοδο από το ΚΑΤ μέχρι τον Άγιο Θωμά και πιο κάτω στο Χαλάνδρι, στη συμβολή με Καποδιστρίου, μέχρι Κολέγιο Αθηνών θα σας πάει τρενάκι. Μετά ηρεμεί και ξανακολλάει στην Κατεχάκη. Η άνοδος της Κηφισίας τώρα έχει πρόβλημα από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό και ξανακολλάει στη συμβολή με Παπανικολή. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, η Αλίμου Κατεχάκη είναι πολύ δύσκολη. Σήμερα το ίδιο και η άνοδος της περιφερειακής της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη για Καρέα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575.
10: Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Φημολογείται ότι το τσούζι και τώρα πήγε σε μια επιτροπή σε μια επιτροπή της Γερουσίας του Κογκρέσου, εν πάση περιπτώσει, και τον ανέκριναν για το θέμα αυτό. Λέει, κύριε Πατέλ, υπάρχουν, λέει, σοβαρές κατηγορίες εναντίον σας, λέει. Πίνατε, λέει, μαργαρίτες, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο διευθυντής του FBI απολογείται για το αν πίνει μαργαρίτες. Είναι πλέον σαν AI, δεν ξέρεις πλέον τι να πιστέψεις. Βλέπεις, δηλαδή, μπαίνεις μέσα στα social. Καμιά φορά μπαίνω στα social να σας πω κάτι ενδιαφέρον, γιατί η επικαιρότητα συνήθως είναι ζωφερή, δηλαδή έχει εγκλήματα, τραγωδίες, πολιτικά κτλ. Και μπαίνω να σας πω κάνα καλιαρντό, ας πούμε, και μπαίνω και βλέπω μέσα και λέω βλέπω πολύ αστείες ειδήσεις, αλλά πάντα τσεκάρω μήπως είναι AI, γιατί γράφουν διάφορες χαζομάρες μέσα, κάποια ανυπόστατα site, ας πούμε, και λέω κάτσε μην το πούμε και στο ραδιόφωνο και το πιστέψουνε. Έχεις φάει κόλλημα εσύ με την Αλέκα Καμιλά? Εδώ πέρα στέλνει μήνυμα για την Αλέκα Καμιλά ο άλλος. Ζήρος, καλώς ήρθατε. Η Σία Κοσιόνη, αν αναρωτιόσασταν τι κάνει, να σας πω ότι θα παρουσιάσει το δεύτερο παιδικό βιβλίο της. Έχει γράψει και πρώτο παιδικό βιβλίο η Σία Κοσιόνη. Έλα Παναγία μου, τώρα το διαβάζω. Παρουσιάζει, λέει, το δεύτερο παιδικό βιβλίο της με τίτλο «Αρκεί που σ' αγαπώ εγώ». Το Σάββατο 16 Μαΐου στο Public Συντάγματος. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εκεί από κάμερες. Όχι βέβαια για το βιβλίο, αλλά για το τηλεοπτικό μέλλον της πιο πολύ συζητημένης, ίσως Anchor Woman αυτή τη στιγμή. Όχι σίγουρα, ίσως της πιο πολύ συζητημένης Anchor Woman αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τώρα, αν σας ενδιαφέρει το βιβλίο, να σας πω που δεν σας ενδιαφέρει, είναι μια τρυφερή και σύγχρονη ιστορία για τη σχέση γονιού και παιδιού, που μιλάει για την αγάπη όπως τη νιώθουμε, αλλά και όπως χρειάζεται να τη δίνουμε. Και οι φήμες, ξέρετε, τώρα δίνουν και παίρνουν για το που θα πάει η Κοσιόνη, σε ποιο κανάλι, τι θα κάνει, αν θα είναι σε βελτίο ειδήσεων, αν θα είναι σε πρωινή εκπομπή. Αυτές είναι οι επιλογές. Φαντάζομαι δεν θα τη δούμε σε κάποια μαγειρική εκπομπή ή σε κάποιο late night στη θέση του Αρναούτογλου, ας πούμε. Θα είναι ή πρωινό ή πρωινό, όχι πρωινό τύπου Σκορδά, φαντάζεσαι. Πρωινό αυτό του Παπαδάκη ή δελτίο ειδήσεων, λένε. Λένε, δεν ξέρω.
14: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
15: Galaxy 92. Amazing music.
13: Εν τω μεταξύ, η Χριστίνα Βίδου ανέβασε ένα post μαζί με την Σία Κοσιόνη, η συνάδελφος και επίσης Anchor Woman του Sky, και λέει: εγώ νιώθω, λέει, σαν να πήγε διακοπές η Κοσιόνη. Η αλήθεια είναι ότι διακοπές θα είναι από εδώ και στο εξής, μέχρι τουλάχιστον την επόμενη σεζόν. Δεν φαντάζομαι να ξεκινήσουν από τώρα δελτία ειδήσεων εκεί που θα την πάρουν. Εγώ στη θέση τα έκανα έτσι διακοπές, δηλαδή extra large από. Είναι διακοπές τύπου Ράδιο Αρβίλα. Ξεκινάνε το Μάιο και τελειώνουν. Πότε ξεκινάνε οι εκπομπές οι Αρβίλες? Το Νοέμβρη ή λίγο πριν τα Χριστούγεννα? Μην το παρακάνουμε κιόλας, κουραστούμε. Άρα, Θεσσαλονίκη, δουλεύουμε θεσσαλονικιώτικα.

0: Sing από τους Travis. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά σε εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο. 19 ευρώ μόνο το άτομο, παραλαμβάνω, από Κυριακή ως Πέμπτη, και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική όμως Παρασκευή και Σάββατο, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερα στο 210-24-21-055. Σύντομο break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Galaxy 92.
0: Χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε νέα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο έχει γίνει κάτι σαν ring στη Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το οποίο είχα την τιμή να τελειώσω κι εγώ. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ. 7 τραυματίες, ελεύθεροι προσαχθέντες. Για τους λάτρεις της στατιστικής, να πούμε ότι νικητές αναδείχθηκαν οι αντιεξουσιαστές με σκορ 7-0. Οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στην Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Έγιναν σε 3 γήπεδα τα μάτς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν μουρλιαχτά. Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Με συγχωρείς τώρα. Αυτοί οι φοιτητές οι ίδιοι που φάγαν το ξύλο δεν υποστηρίζουν το πανεπιστημιακό άσυλο? Δηλαδή, για ποιο λόγο να επέμβει η αστυνομία, αφού αυτοί λένε ότι η αστυνομία να μην μπαίνει λίγο στο πανεπιστήμιο. Άρα να μπορούν να τους δίνουν χωρίς ανενόχλητοι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Η επίθεση των ατόμων όλη στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται, τα άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα ενώ ακούγονται φωνές. Υπάρχουν 7 τραυματίες φοιτητές με ελαφρά τραύματα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 5 εκ των τραυματιών διαπιστώθηκε ότι έχουν κακώσεις άκρων άνω κάτω και τα δύο και εκχυμώσεις. Ένας 27χρονος έχει κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 6 από τους 7 θα λάβουν εξιτήριο. Και οι αστυνομικοί προσήγαγαν 39 άτομα. Μιλάμε τώρα, έγινε μάτς, όχι αστεία. Αλλά και οι δύο πλευρές, και οι αντιεξουσιαστές και τον ΕΑΚ, υποστηρίζουν το άσυλο. Άρα για ποιο λόγο να παρέμβει η αστυνομία? Αυτή η λογική είναι η παράλογη λογική. Επίσης αθωώθηκαν αυτοί που είχαν πιάσει για εκείνη την κίνηση την εξευτελιστική που κάναν στον καθηγητή πανεπιστημίου, νομίζω είναι το Αποθού, που του είχαν κρεμάσει ένα πλακάτ. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την ιστορία, σας την πω και πιο αναλυτικά μετά. αλλά αθώθηκαν αυτοί. Οπότε, παιδιά, τα πανεπιστήμια μένουν στο ίδιο υψηλό σημείο που βρίσκονται, όπου οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα, να δείρει κάποιον, να πλακώσει το ξύλο. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, λίγο τζέρτζελο, έτσι. Μην είναι σαν τα ξενέρωτα, τα ξένα πανεπιστήμια που πάνε και μαθαίνουν, ας πούμε, και διδάσκονται. Αν είναι δυνατόν και συνδέουν τα πανεπιστήμια με την παραγωγικότητα, απαράδεκτα πράγματα. Να πέφτει λίγο ξύλο, να υπάρχει λίγο έτσι, να βλέπουμε λίγο θέαμα. Ο Δημήτρης από το Νέο Κόσμο λέει: Ευαγγέλη, γιατί γίνονται όλα αυτά στο πανεπιστήμιο? Α, Δημήτρη, και εσύ τώρα. Πραγματικά, τι ερώτηση είναι αυτή? Γιατί είναι το ελληνικό πανεπιστήμιο? Μαθαίνεις, μπαίνεις από μικρός στη ζωή. Μαθαίνεις τα προβλήματα, λέει, θα φας ξύλο. Να το ξέρεις από πριν.

0: Τραγουδάρα Τζένιφερ Άσα Καμαντάν, διορθώνω, κάνω σημαντική διόρθωση. Αυτοί που αθωώθηκαν δεν ήταν αυτοί που είχαν διαπομπεύσει τον πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου το 2020. Συνέλαβαν λάθος άτομα από ό,τι έκρινε το μονομελές πλημμυλιοδικείο. Αθώοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την επιθετική εισβολή και το δημόσιο εξευτελισμό, παρακαλώ, του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνός 29 Οκτωβρίου 2020. Πρόκειται για δύο άνδρες και μια γυναίκα που τότε ήταν φοιτητές και οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες όπως παράνομη βία, διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας, φθορά ξένης περιουσίας και άλλα δικήματα. Το δικαστήριο κηρύσσει αθώους και τους τρεις, καθώς δεν σχηματίζει πλήρη δικανική πεποίθηση. Είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε, ανέφερε η πρόεδρος, προκαλώντας χειροκροτήματα. Η κρίση αυτή συμβάδιζε με την εισήγηση του εισαγγελέα, ο οποίος είχε ζητήσει την απαλλαγή τους. Δεν προέκυψε αποδεικτικό υλικό που να στηρίζει ασφαλή δικανική πεποίθηση για τις πράξεις που αποδίδονται. Η απλή παρουσία των τριών στον χώρο δεν αρκεί για ασφαλή συμπεράσματα. Κοινώς συνέλαβαν λάθος άτομα. Βέβαια, αυτοί που είχαν μπουκάρει τότε στο γραφείο του Πρίτανη φορούσαν κουκούλες. Οπότε δεν μπορούσε να. Θα μου πει τι σημαίνει αυτό, πρέπει να συλλάβει έναν στην τύχη, όχι βέβαια. Αλλά θα σου πω, όταν μπορούν και μπαίνουν και κουκουλοφόροι και κουκουλοφόροι μέσα στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο της κατάστασης. Αλλά αυτό, άμα πεις τίποτα άλλο, σου λέει το άσυλο, τα πανεπιστήμια κάτω τα χέρια από το άσυλο. Κάτω τα χέρια από το άσυλο, αλλά πάνω τα χέρια στους Πριτάνης,
1: Galaxy 92.
0: Έχουν γίνει κι άλλα βέβαια στο παρελθόν. Έχουν χτίσει οι καθηγητές μέσα στα γραφεία τους. Κανονικά, με τούβλα. Έχουν κλείσει πόρτες.

0: Αυτή είναι η Two Face. Κάνουμε ένα break μικρό για διαφημίσεις. Μην πάτε πουθενά. Εδώ μείνετε στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, σας περιμένω στα μηνύματα στο Live 24. Καλημέρα στην Κύθνο και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Με κάνετε και follow.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρίποντο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στον καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
1: Galaxy 92.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
1: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
7: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
1: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
7: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
1: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
7: Μπανάκι απ' τα λίγα.
8: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Ας και μόνο που έχει βρει σε μένα με σοκάρι. Δεν περίμενα ποτέ να έχει βρει ο Πέτρος. Το μόνο που έχω πει, λέει, είναι αυτό που ξεκινάει από μα και μετά όσο και αν ακούγεται παρά. Ας και μόνο που έχει βρει σε μένα με σοκάρι. Δεν περίμενα ποτέ να έχει βρει ο Πέτρος. Το μόνο που έχω πει, λέει, είναι αυτό που ξεκινάει από μα και μετά.

0: Από την ταινία Γοργόνες του 1900 τρέχα γύρευε 90 με τη Σέρ και τον Μπομπ Χόσκινς τότε. Και εκείνη την τότε μικρή που έπαιζε μετά την μεγάλη στο Adams Family. Ένοχος δήλωσε ο άντρας που έκλεψε ακυκλοφόρητη μουσική της Beyoncé. Μπήκε λέει φυλακή για 2 χρόνια. Άκουρε φίλε, φοβερό. Αυτός ο τύπος ήταν διαρρήκτης γενικός και τον πιάσανε λέει να πώς το λένε αυτό τώρα, να μπαίνει εν πάση περιπτώσει στο χαντάκι, να μπαίνει στο τζιπ της Beyoncé. Ταυτόχρονα ψάχνω και κάτι, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Μπήκε λέει στο τζιπ των ανθρώπων της Beyoncé και βρήκε, πώς το λένε, πήρε ένα αστικάκι που είχε κυκλοφόρητη μουσική της τραγουδίστριας και το πήρε και τον συλλάβανε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή και αυτός αντιμετώπιζε ποινή φυλάκιση 6 χρόνων, αλλά έκανε συμφωνία και μπήκε για 2. Μπήκε φυλακή. Είχε δηλώσει προηγουμένως αθώος, λέει, και είχε απορρίψει παλαιότερη συμφωνία το Μάρτιο. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι εμπλέκεται και σε άλλες διαρρήξεις αυτοκινήτων. Και αυτό έγινε πριν τη συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας στην Ατλάντα. Οπότε αυτός έπαιξε με τη φωτιά και κάηκε.
1: Galaxy 92.
0: Αυτή βέβαια δεν είναι η Beyoncé, είναι η Duffy. Που θα δει και ένα ντοκιμαντέρ για την πολυτάραχη ζωή της, να κυκλοφορεί σύντομα.

0: το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: I wanna be with you everywhere από τους Fleetwood Mac και το άλμπουμ εκείνο το φοβερό Tango in the Night που είχε βγει το 1987 επί Πασόκ. Όλα τα μεγάλα έργα επί Πασόκ γίνανε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο, ένα τέλος πάντων το αναδημοσίευσε η Daily Mail που έχει πολλά ωραία τέτοια βιντεάκια στο Instagram. Έχει λέει ο πιο βρετανικός καυγάς στο δρόμο που μπορείτε να δείτε ποτέ και έχει ένα μοτοσυκλετιστή ο οποίος προς έκπληξή μου ελίσσεται ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή πηγαίνει, κάνει αυτό το κλασικό ελληνικό που πλέον είναι και ψιλονόμιμο με το νέο κοκ, ότι μπορείς σε ώρες αιχμής να πηγαίνεις ανάμεσα στα αυτοκίνητα έστω και αν είσαι πάνω στη λωρίδα. Το κάνει λοιπόν ο Βρετανός οδηγός. Σε κάποια φάση ένας οδηγός αυτοκινήτου λίγο παίρνει δεξιά το τιμόνι και φρενάρει ο μηχανόβιος. Λέω τώρα θα γίνει εδώ πατηρητή, θα πέσει μου ξύλο κτλ. Ανοίγει το. Του λέει, άνοιξε λέει αυτό που κάνουν οι μοτοσυκλετιστές όταν φτάσουν δίπλα σου, που σου ζητάνε το λόγο, που σου λένε άνοιξε λίγο, ρε! Αλλά δεν το λέει έτσι, δεν το είπε έτσι ο Βρετανός. Λέει, σε παρακαλώ, φίλε, λέει, άνοιξε, πολύ, δεν είναι, μην φοβάσαι. Να σου πω λίγο. Ανοίγει, λέει, εντάξει, λέει, δεν έγινε τίποτα. Και του βγάζει ένα σακουλάκι με καραμέλες, αυτά τα ζελεδάκια, και τα προσφέρει στον οδηγό. Και τα παίρνει, λέει, να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Και λέω, αυτό στην Ελλάδα δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Δηλαδή, αν ποτέ μοτοσυκλετιστής σου χτυπεί στο τζάμι, δεν είναι για να σου δώσει καραμέλες, είναι στην παλιά διαφήμιση που έλεγε: αν κάποτε ένας άγνωστος στο δρόμο σας χαρίσει λουλούδια, είναι γιατί τον άγγιξε το τάδε αποσμητικό. Αν κάποιος μοτοσυκλετιστής σε ελληνικό δρόμο σας χτυπήσει στο τζάμι, είναι για να σας δώσει ένα μπουκέτο, όχι λουλούδια, μάλλον κάτι άλλο. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν φυσικά και μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ κύριοι. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής, όσες φορές μου έχει χτυπήσει το τζάμι μηχανόβιος ή για να μου πει μπινελίκι ή να με πει που πας καράφλα ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό αγαπάω την Ελλάδα, γιατί αυτά δεν τα βρίσκεις πουθενά, ρε παιδί μου.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: In the Dark Purple Disco Machine, να αφιερώσω στον συνάδελφο Νίκο Μανδυλά, ο οποίος κατευθύνεται προς το υπέροχο Μεσολόγγι για την εκπομπή όπου υπάρχει Ελλάδα με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, να κάνουν εκεί τα δικά τους τα ωραία. Ο Τσιμιτσέλης είναι και Μεσολογγίτης και από ό,τι θυμάμαι πουλάγε και ψάρια κάποτε όταν ήταν πιτσιρικάς εκεί. Μεσολόγγι, πάρα πολύ ωραίο, να πάτε να φάτε και αυγοτάραχο. Εκπληκτικά μικρό, δεν το περίμενα τόσο μικρό το Μεσολόγγι. Αν μας ακούτε, πολλά φιλιά εκεί στη φίλη μας που είναι στα Διόδια κάπου κοντά, ή η Παυλακία, στο Κιάτο δεν είσαι, στο Κιάτο. Λοιπόν, επέστρεψε η Κατερίνα Καινούριου στην εκπομπή την Δευτέρα, σήμερα είναι Τετάρτη, νωρίς σας το είπα. Και έτσι ξαναχοντρένει ο ανταγωνισμός, βέβαια είχε λίγο ανέβει ο Λιάγκας τον τελευταίο καιρό, οπότε... Ξέρεις, είναι και αυτό ρε παιδί μου των stars, των γυναικών που είναι στην τηλεόραση, που δεν μπορούν να είναι και καημένες να ξεκουραστούν πολύ. Κάποιες τις κράζουν γι' αυτό, αλλά σκέψου τώρα ότι έχεις μια δουλειά, έχεις ένα μαγαζί, ας το πούμε έτσι, και το μαγαζί πάει η σφαίρα. Και ξαφνικά εσύ μένεις έγκυος λύπης, ας πούμε, αρχίζει εκεί, εμφανίζει κάποιους, τέλος πάντων, κάποια άνοδο ανταγωνιστής. Θες να γυρίσεις πίσω να μην χάσεις τη δουλειά. Υπάρχει πίεση από τον ανταγωνισμό. Βέβαια είναι και δική σου απόφαση, έτσι. Θέλω να πω, αν εσύ θες να μείνεις εκτός τηλεόρασης για καιρό, δεν νομίζω ότι θες να απογορεύσεις το κανάλι. Αν πεις ότι θέλω να μείνω με το παιδί μου λίγο παραπάνω, είναι οι δυσκολίες της επιτυχίας στις γυναίκες. Ευτυχώς για μας, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Οι άντρες, γεννήσεις δεν γεννήσεις εκεί. Παίρνεις βέβαια κάποια άδεια πατρότητα τώρα τελευταία, αλλά φαντάζομαι τηλεοπτικοί αστέρες δεν την παίρνουν. Τελειώνει όπου να είναι τηλεοπτική σεζόν, δεν μας έμεινε και πάρα πολύ. Κάνα δύο μηνάκια. Έχουν ήδη αρχίσει τα κουσκούστα, ποιος πάει πού με τα γραφικά, ειδικά μεγάλο σύριαλ αυτό με το Λιάκα, τι θα κάνει με το πρωινό και τον Αντένα, αν θα μείνει, αν θα φύγει, πώς θα είναι η εκπομπή κτλ. Τι θα γίνει με την προ-πρωινή εκπομπή, τι θα γίνει και με άλλες εκπομπές, όχι μόνο πρωινές. Έχει ενδιαφέρον. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις μεταγραφές από τον Νοέμβρη. Έχει το άλλο στο Νοέμβριο και λέει του χρόνου τι θα κάνετε. Ρε μπρο, εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε φέτος. Θα ξέρουμε πού θα δουλεύουμε του χρόνου, μας δουλεύεις. Αν είναι δυνατόν.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
5: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
6: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
7: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
6: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
7: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με γιατί, δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
5: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
2: Και στο www.epavlametafores.gr.
1: Στην
7: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
11: Και ο καναπές Chesterfield?
10: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
11: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: Μόνο ο Harry Styles θα είχε ελπίδες στην Eurovision να πήγαινε ως εκπρόσωπος της Βρετανίας. As it was, τον Galaxy 92 ζητήσαμε με αφορμή τη δήλωση αυτή του Χάρη Βαρθακούρη ότι ήταν η πιο όμορφη παρουσία, η πιο όμορφη εμφάνιση της Ελλάδας ο Ακύλας, να μας πείτε εσείς τις πιο όμορφες συμμετοχές. Η Έλενα λέει ήταν η άνοιξη η καλύτερη συμμετοχή, μακράν ποιοτική, με τη Σοφία Βόσου. Μας στέλνουν εδώ μάθημα σολφέτς που σας έλεγα. Σέκι Τρουβάς, Ρουβάς Γαρμπί λέει φυσικά, με την ποδάρα έξω και το γαλάζιο μάτι, με το γαλάζιο φόρεμα λέει χαρά από Λαχαναγορά. Χαρά από Λαχαναγορά, τώρα λέμε να είναι ωραίο και το τραγούδι όμως, δηλαδή, εντάξει. Μαρίζα Κοχ γράφει ο άλλος. Σάκης Ρουβάς, shake it μακράν. Ρακιτζής μόνο, καλύτερος. Εδώ, δικός μου αυτός. Καλημέρα στην Ανθή. Βαγγέλη, δεν είμαστε boomers, είμαστε η θρηλυκή γενιά X. Gen X. Τα έχουμε πει αυτά, ρε. Οι boomers είναι όλοι μεγάλοι. Δεν είναι μόνο οι boomers οι κανονικοί της δεκαετίας του 60. Ναι, νομίζω ότι οι συμμετοχές που είπατε ήταν αυτές που είχαν τραβήξει περισσότερο και την προσοχή του κόσμου, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αυτές που ήταν οι πιο αδιάφορες δεν ήταν η τελευταία, ας πούμε, δεκαετία. Αν εξαιρέσεις ποιον τώρα, δηλαδή υπάρχει κόσμο που δεν θυμάται, ρε παιδί μου, ποιος πήγε, ας πούμε, το 2021, το 2022, το 2023, ποιου στείλαμε στην... Πιο πολύ θυμούνται τη Φουρέιρα που είχε πάει για την Κύπρο, δεν είχε πάει η Φουρέιρα. Πιο πολύ θυμούνται τη Φουρέιρα παρά τις ελληνικές συμμετοχές. Εν πάση περιπτώσει, φέτος θα δούμε τι θα γίνει. Για τη συνέχεια, Taylor Swift, η οποία δεν θα πάει Eurovision, φυσικά. Πάει η Αυστραλία όλος περίεργος. Και εδώ και καιρό. Αλλά η Taylor Swift, είπαμε, ήρθε εδώ στην Ελλάδα και το κάψε. Το κελεπού. Το πελεκούδι, όχι το κελεπούρι, το πελεκούδι. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Μην κλείνεις το τηλέφωνο, πείτε Galaxy. Σας παίρνουν, γεια σας, είμαστε από την εταιρεία ερευνών. Τι ακούτε, θα πείτε πρώτα βέβαια Χαρισόπουλο 7 με 10 ή 6 με 10 και μετά τους υπόλοιπους του Galaxy. You wanna see me all alone. Αλήτης.

Κάπου εδώ περιμένει να βγει ένα Παγκράτη με το Στάθη Ψάλτη. Έλα ρε Στάθη, αφού το έπλυνα το φάντασμα. Footsteps από τους Motels δεκαετία του 80, όταν όλα ήταν πιο... Να πω αγνά, να πω ρομαντικά, θα με πάρετε με τις πέτρες, αλλά... Καθένας σκέφτεται τη δική του νεανική περίοδος καλύτερη. Δεν είναι πάντα έτσι. Πολύ σωστός ο φίλος λέει, κανονικά έπρεπε να κατεβάσουμε στη Eurovision Σάκη Ρουβά του Πειραιά. Το νερό! Το νερό! Εσά να μην αντίδερο! Εγώ ψήφιζα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε, γιατί θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα. Θα μπορούμε να το στείλουμε με την Κύπρο όμως. Άρα για οι Κύπροι θα κατέβαζαν Σάκη Ρουβά του Πειραιά. Εδώ θα μου πεις, έχουν ψηφίζουν τον Φιδία, τον Φιδία Παναγιώτου, βεβαίως. Κάπου εδώ τελείωσε ένα σινεμά. Θα τα πούμε αύριο πάλι εδώ στον Galaxy στις 6. Πουρνό. Ακολουθεί η έμπνευση της ημέρας της Ξένιας Κουρτογλού. Μην τη χάνετε, παιδιά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία tips ζωής. Εγώ έτσι τα λέω. Κάθομαι εδώ και τα ακούω πριν φύγω. Και έρχεται και ο Μέμος Κοέν, ο οποίος είναι όλη η εκπομπή ένα tip ζωής. Μείνετε εδώ στον Galaxy 92. Τα λέμε πάλι αύριο. Να περάσετε υπέροχα σήμερα. Να έχετε μια πολύ ωραία Τετάρτη. Πολλά φιλιά, γεια σας. Με ένα αισιόδοξο, έτσι, με αισιόδοξη νότα. Με τους Stranglers. Με αισιόδοξη νότα, με μη αισιόδοξο τίτλο συγκροτήματος. Always the Sun. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ανατέλει, μας οδηγεί.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ.

0: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε εδώ στους 90,3 στο δικό μας παράδοσο της μουσικής. Και τι ωραία μέρα με λίγη δροσούλα σήμερα. Νομίζω πως εντάξει, λίγο πολύ το νιώσαμε, αλλά όσο περνάει η ώρα η αλήθεια είναι πως και το αεράκι θα σταματήσει και η θερμοκρασία θα ανέβει. Οπότε μια χαρά μας βρίσκω και σήμερα. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, το ημερολόγιο στο 13 Μαΐου 2026, και γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, δεν ήταν τυχαία η επιλογή μου, το ξεκίνημα της

Πομπής μας από την Sabrina Carpenter που ακούσαμε νωρίτερα. Το κορίτσι αυτό σήμερα γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά της. Και εμείς έτσι θα της ευχηθούμε χρόνια πολλά, ξεκινώντας με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, αρκετά εντυπωσιακή, λαμπερή η Sabrina. Για την ακρίβεια είναι η Sabrina Andlin Carpenter, γεννημένη το 1999, απίστευτο, Πόπο, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, έχει παίξει την Chloe Goodwin, αν θυμόσαστε σε νεαρή ηλικία, στη σειρά Τα παιχνίδια των Goodwin. Βέβαια, έχει μεγάλο βιογραφικό το κορίτσι αυτό. Λοιπόν, πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά ας μείνουμε στην μουσική της πορεία. Λοιπόν, το κορίτσι αυτό που έχει γενέθλια σήμερα και θα της ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά και θα την ξανακούσουμε στη συνέχεια σε πιο έτσι σύγχρονη εκδοχή, παρέα με την Μαντόνα που αγαπάμε ιδιαίτερα. Έτσι, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, έχουμε πολλά νέα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε, μα έχουμε όλους και όλες εσάς τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Τράκης εδώ στους 90,3. Είναι το δικό μας Good Morning Xanthi, καθημερινά μαζί από την Xanthi για όλη την Ελλάδα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά. Στον Paradise Radio. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, Στεφάνο Στεφανόπουλο σε πολύ λίγο και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες για να σας φτιάξουμε τη διάθεση το πρωινό και να περάσουμε όμορφα ακούγοντας μουσική, επιτυχίες και φυσικά μαθαίνοντας νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, πάρτε θέσεις, ξεκινάμε.

0: And now, the weather forecast.
1: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
2: Λοιπόν, αυτά είναι τα εισαγωγικά μας νέα. Έχουμε τη συνέχεια, η οποία έχει όλα αυτά που περιλαμβάνει κάθε μέρα, δηλαδή πολλά μουσικά νέα σας έχω ετοιμάξει και σας έχω και επίσης πέρα από τη μουσική και νέα που αφορούν την πόλη μας, γιατί και εδώ τρέχουν τα πράγματα και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτα απ' όλα όμως, όπως ακούσατε και το ενημερωτικό μας intro, θα έχουμε τα νέα μας για τον καιρό. Για σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, γενικά θα είναι έθριος ο καιρός, με βαθμιαίες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν από το μεσημέρι. Σας θυμίζει κάτι από τη χθεσινή Τρίτη? Όμβρη ιδιαίτερα στα πιο ηπειρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στη Θράκη και στη Μακεδονία. Να μην χάσουμε τη σειρά μας, έκανε 2-3 μέρες καλοκαιράκι και μετά πήγε πάλι στο φθινοποράκι. Σε κάθε περίπτωση, έθριος ο καιρός γενικότερα, όπως είπαμε, πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές και απογευματινές ώρες και με την συνέχεια να μας φέρνει βροχούλες και ανέμους, οι οποίοι δεν θα είναι σε διαφορετικά επίπεδα, 3 με 5 με δυτικές διευθύνσεις, τοπικά στα νότια και ιδιαίτερα στα θαλάσσια 6 μποφόρ, θερμοκρασίες 23 με 25, το ανώτερο για την ένδειξη της σημερινής μεσημεριανής θερμοκρασίας. Δεν μπορώ να βρω τη Θράκη, δεν την έχουν βάλει σήμερα μέσα καθόλου, Αλεξάνδρα. Ανάτη, τη βρήκα. Έλα, πάμε. Θες και μικρόφωνο?
3: Ναι, χρειάζομαι καμιά φορά και μικρόφωνο. Όσον αφορά τη Θράκη, κυρίες και κύριοι, αρχικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά τα βλέπω τα πράγματα. Βέβαια, να πούμε ότι τα φαινόμενα τη νύχτα θα αλλάξουν, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, άρα είναι και η Θράκη μέσα.
2: Από το μεσημεράκι θα αλλάξουν όπως θες.
3: Ναι. Η μεγάλη διαφορά θα είναι το βράδυ. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Γιατί?
3: Σε κάθε περίπτωση όμως,
2: βράδυ,
3: αυτό...
2: Από το μεσημέρι χαλάει.
3: Από όπως, το μεσημέρι θα ξεκινήσει, αλλά ναι, το βράδυ θα δούμε τη μεγάλη πιο
2: τι
3: έντονη αλλαγή.
2: Και τέτοια. Εγώ έχω στο προφίλ εδώ στο τηλέφωνο αρχικά, έχω βάλει τον καιρό για να ξέρω. Ξαφνικά λέω, τι είναι αυτό ρε παιδί μου, κάτι έπαθε, αστραπές έριχνε.
3: Μάλιστα, πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ στην περιοχή μας, ξεκινώντας από τα νησάκια μας. Εντάξει, ήλιο βλέπω από όλες τις πλευρές, σύννεφα σχεδόν καθόλου, η θερμοκρασία ανεβαίνει, 20 βαθμοί στη Θάσο και 22 στη Σαμοθράκη. Ερχόμαστε και στην Ξάνθη με 19 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα και είναι 10 και 4 το πρωί. Πολύ ωραία, Κομωτίνη 23, Άπες Αλεξανδρούπολη 19 βαθμοί.
2: Μια χαρά. Η Ξάνθη μας 19, 20 Καβάλα, 22 Παρανέστη και Δράμα και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε αυτή την βόλτα μας την πρωινή στις καινούργιες προτάσεις του καιρού για τη σημερινή ημέρα. Λες να είναι έτσι τα πράγματα ή θα...
3: Κάπως έτσι θα είναι, γιατί και χθες δεν το περιμέναμε και όταν λέγαμε μάλιστα τον καιρό έλεγα μα καλά είναι δυνατό να δούμε τόσο έντονη αλλαγή και όμως το είδαμε και με το παραπάνω, άρα νομίζω ότι και σήμερα θα είναι κάπως έτσι, αλλά να μια-δυο μερούλες.
2: Έχεις δίκιο, ήταν ακριβώς ο καιρός όπως μας τα είχε πει η μετεωρολογική υπηρεσία με την ώρα, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, σου έχω νέα. Ανακοίνωσε το Spotify.
3: Μάλιστα.
2: Την πιο πρόσφατη λίστα έτσι όπως έχει αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει αυτή τους καλλιτέχνες που έχουν στριμαριστεί όλες εποχές, για όλες εποχές, δηλαδή αρχίζει και προσθέτει τα νούμερα. Βασικά η ανάπτυξη και της πλατφόρμας αλλά και του διαδικτύου είναι πολύ μεγαλύτερη τώρα, δηλαδή όλοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο για να βρίσκουν μουσική που θέλουν. Mm-hmm. Οπότε στατιστικά, ας πούμε, τα προηγούμενα 10 χρόνια με αυτά τα 6 τα πιο καινούργια,
3: μάλιστα,
2: τα 6 πιο καινούργια έχουν πολύ περισσότερα streams,
3: μάλιστα,
2: για να διαμορφώσουν τη λίστα. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τους καλλιτέχνες, έκανα και τα άλμπουμ και τα τραγούδια που έχουν στριμαριστεί πιο πολύ. Να παραμείνω στη λίστα με τους καλλιτέχνες που έχουν στριμαριστεί πιο πολύ.
3: Mm-hmm. Να ακούσουμε.
2: Και να κάνω μια αντίστροφη μέτρηση. Ο Kanye West στο 10.
3: Στο 10, ωραία, ναι, καλά είναι εκεί που είναι. Στο 10 καλά είναι.
2: Που σημαίνει η Αμερική καλά ακούει.
3: Ναι.
2: Εντάξει, mm-hmm, θα δεις και άλλα πολλά αμερικάνικα.
3: Άντε, πάμε να ακούσουμε.
2: Eminem στο 9. Mm-hmm. Billy Eilish δίκαιο στο 8.
3: Okay.
2: Justin Bieber στο 7.
3: Αχα.
2: Τον καβάλισε.
3: Ναι, άλλες χρονιές ήταν πιο μπροστά, αλλά τώρα το τερμάτισε.
2: Αφού δεν
3: λίγο
2: με έβγαλε τίποτα και τώρα.
3: Σωστό, ναι.
2: Αν βγάλει τζούκορ τζούκορ, θα αρχίσουμε.
3: Ναι.
2: Ed Sheeran.
3: Στο
2: 6. Ariana Grande που θα πούμε ετοιμάζει και άλμπουμ.
3: Ωραία.
2: Στο 5. Mm-hmm. Εδώ θα δούμε ότι λείπουν ονόματα. Ο Bruno Mars που είναι?
3: 4.
2: Όχι.
3: Δεν είναι καν.
2: Καν, ούτε στα 20.
3: Αλήθεια?
2: Βέβαια.
3: Τέσσερα
2: Weekend. Σαν καλλιτέχνης.
3: Ναι, σαν καλλιτέχνης. Ωραία, 4 Weekend.
2: Ο φίλος ο Drake στο 3.
3: Okay. Οκ. Αλήθεια τώρα, είναι δυνατόν?
2: Άμα σου πω το 2, τότε θα δούμε τι θα πεις. Bad Bunny. Γι' αυτό σου λέω ότι είδες πόσο πρόσφατα διαμορφώνουν τα πράγματα. Έγινε το ντου, το ψηλιάστηκαν οι Λατίνοι και του πήγαν στο 2.
3: Απαράδεκτο. Ναι, ένα.
2: Ένα, ψηλή.
3: Καλά, εντάξει, ήμουν σίγουρη.
2: Γιατί θα
3: τουλάχιστον εδώ δεν έχουμε πέσει έξω.
2: Ναι, πάμε να την ακούσουμε κιόλας. Πάμε.
4: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
5: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Έτσι λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, η Taylor Swift, η κορυφαία ερμηνεύτρια στο Spotify για όλους τους καλλιτέχνες, όχι group καλλιτέχνες, μέχρι στιγμής. Τι να πω, η γιαγιά σου το έλεγε, το θα το σπήραν και δεν φύτρωσε.
1: Πώς, ξανά, αν το έλεγε πώς.
0: Το θα,
1: ναι,
0: το σπήραν
1: και δεν φύτρωσε. Α, όχι. Ναι. Όχι, όχι.
0: Όταν ακούς θα γίνει αυτό,
1: ναι, ναι,
0: θα πάρουν αυτό.
1: Χορτάσαμε πολλόγια. Ναι.
0: Και έβγαινε τότε ο παππούς και έλεγε, λεφτά είναι αυτά που έχεις στην τσέπη σου.
1: Αυτό το έχω ακουστά πολλές φορές,
0: κατάλαβες.
1: Δεν ξέρεις. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε,
1: σωστά, σωστά. Ναι, ναι.
0: Βλέπω τώρα θα εδώ πέρα, γιατί είναι ανοιχτή και η τηλεόραση. Τρέχουν θα. Ρίξε το σπόρο και άμα
1: και
0: βγει,
1: μετά θα
0: βλέπουμε.
1: Και μετά,
0: ναι,
1: θα δούμε.
0: Ό,τι είναι στην τσέπη, αυτό είναι σίγουρο.
1: Μάλιστα,
0: εντάξει,
1: πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι έχουμε μέσα στα πλαίσια της ημέρας σήμερα, 13 Μαΐου, Τετάρτη, που μας ξεγέλασε,
1: ναι,
0: ο Μάρτης, ο Μάης, και την πήγε Τετάρτη 13, δεν βολεύει.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
0: Κατάλαβες πως
1: ναι,
0: εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ κρατάω το ότι...
0: Δυσιδαιμονίες.
1: Δυσιδαιμονίες. Χθες έβλεπα, πόσο έτυχε και έβλεπα, δεν ξέρω, αλλά επηρεάστηκα και εγώ, εν πάση περιπτώσει, από τις λίγες φορές που κάθομαι και βλέπω τηλεόραση αργά το βράδυ. Γενικά αυτή η ώρα μου αρέσει για ζάπινγκ, για ελεύθερο χρόνο προσωπικό.
0: Για ποια ώρα, ποια ώρα?
1: Μετά τις 12. Μετά τις 12 λοιπόν, έτυχε και είδα χθες ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το Night the Late Show, όπως λέγεται,
0: ναι,
1: τέλος πάντων,
0: night
1: αυτό.
0: Show,
1: μπράβο,
0: ναι,
1: αυτό. Έχω να σου πω ότι χθες είχε καλεσμένο τον Γαϊτάνο.
0: Α, τον Πέτρο.
1: Και, ναι,
0: και τι, τον ευλόγησε.
1: Μιλούσε για τις δυσδαιμονίες και για την Βασκανία και όλα τα σχετικά. Τώρα δηλαδή που το ανέφερες, για το μάτι, για την εκκλησία.
0: Έχουμε
1: και...
0: γνωριστεί προσωπικά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, φάγαμε και μαζί. Και
1: είναι
0: με
1: πολύ καλός, μπορώ να σου πω. Δεν έχω ξαναπαρακολουθήσει συνέντευξή του. Πρώτη φορά.
0: Κοίταξε. Κακή είναι στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Ένα, αυτό άμα θέλουμε το πιστεύουμε.
1: Ναι, και η καλή είναι στη φυλακή δύο. Υπάρχει αυτό, και
0: βέβαια,
1: αυτό. Και αυτό υπάρχει.
0: Αλλά σαν ορισμός λένε, όταν λένε αυτός καλός είναι, η κακή λοιπόν είναι στη φυλακή. Ο καθένας μας έχει τα προτερήματα και τα ελαττώματά του. Αν υπήρχε κάποιος ιδανικός, και αυτός νομίζω μόνος του θα ήταν.
1: Ναι, σωστά. Ξέρουμε πολλούς τέτοιους, ναι.
0: Εμένα γενικά στους ανθρώπους δεν μ' αρέσει το πολύ. Να είναι πολύ σε κάτι.
1: Συμφωνώ, ναι, γιατί
0: δηλαδή,
1: που θεωρείς ότι είναι πολύ στο θρησκευτικό κομμάτι.
0: Εννοείται,
1: πολύ...
0: κύκλωμα αναδράσεως.
1: Να σου πω όμως κάτι, οι απόψεις του και αυτά που λέει
0: είναι απολύτως θρησκευτικά.
1: Εντάξει, τα συνδέει όλα με τη θρησκεία. Όλα
0: είναι
1: γύρω
0: είναι
1: από τη θρησκεία
0: αυτό. Εμένα αλλά... με χαλάει, δεν θέλω να είναι έτσι. Γιατί είναι μια κοινωνία η οποία έχει πολλές πτυχές, έχει πολλές πλευρές, έχει πολλές αλήθειες, έχει πολλά ψέματα, έχει,
1: ναι,
0: πολλά καλά, έχει πολλά κακά, και όλα είναι στο τραπέζι να τα συζητήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σεβαστές οι απόψεις του κάθε ανθρώπου.
1: Εννοείται
0: αλλά
1: αυτό.
0: Λέω, για μένα τι με χαλάει. Εγώ,
1: μάλιστα,
0: θέλω να είναι,
1: μάλιστα,
0: ανοιχτό το μυαλό.
1: Λίγο
0: να το συζητήσουμε.
1: Όλα. Κοίταξε, δεν είναι όμως τόσο απόλυτος. Τώρα πιάσαμε πάλι, μένουμε στο Γαϊτάνο δηλαδή. Λέει τις δικές του απόψεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι ότι απορρίπτει τη δικιά σου ή τη δικιά μου. Την ακούει, αλλά μένει εκεί.
0: Τι είναι, κομμουνιστή
1: θρησκευόμενος? Αυτό δεν είναι κακό, γιατί εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί είναι. Αυτό δεν το ρώτησα.
0: Αυτό μας μπέρδεψε τώρα.
1: Εντάξει, εγώ από αυτά που άκουσα χθες, δηλαδή παράδειγμα, αναφέρθηκε σε μία φίλη του προσωπική, η οποία είναι άθεη, το είπε κιόλας. Την αγαπώ, την λατρεύω για αυτό που είναι, γιατί είναι πολύ απλός άνθρωπος, είναι
0: αλλά
1: πολύ
0: ανοιχτή. Αλλά θα την
1: πλήξω
0: την ώρα που κοιμάται.
1: Αλλά τι να κάνω, λέει, την είπα, τι να σε κάνω που είσαι άθεη. Έτσι. Δεν μαλώνω, λέει, μαζί της, είναι φίλη μου πολλά χρόνια, λέει. Αυτή έχει τις απόψεις και εγώ τις δικές μου, δηλαδή.
0: Αλλά προσπαθώ κάθε φορά που βρισκόμαστε.
1: Εντάξει, μωρέ, okay.
0: Να τις δείξω τον σωστό δρόμο.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Έτσι. Αυτά και με τον Γαϊτάνο και με τα λίγα
0: λοιπόν,
1: με τα πολλά.
0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι άλλο, αλλά φτάσαμε στις 10.30.
1: Ναι, πειράζει, μετά θα μου το πεις.
0: Μετά θα σου το πω. Το έχω έτοιμο, μάλιστα. Βρασμένο το αυγό είναι.
1: Άμα είναι και βρασμένο, μ' αρέσει το αυγουλάκι. Πάμε.
0: Τα κρυώνει η βρύση.
1: Όχι,
0: τα αφήνει να.
1: Τα αφήνω καλά, τα αφήνω.
0: Άμα είναι να το φας τότε.
1: Το κρύωνο στη βρύση.
0: Οπότε είμαστε στο ίδιο
1: έτσι
0: πλαίσιο εδώ. Πάμε για 10.30 κυρίες και κύριοι.
1: Πάμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
11: Good morning, Xavi! με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Αυτό που δεν ήξερες είναι όμως.
1: Ότι.
0: Για τη Σαμπρίνα.
1: Τι δεν ήξερα.
0: Ότι. Δεν υπάρχει στα γενέθλια σήμερα.
1: Ναι, 11 Μαΐου. Το ήξερα. Χα! Σου την έφερα.
0: Τότε γιατί το λένε για σήμερα.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Είδες.
1: Για πες
0: έχει,
1: μου.
0: Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και είπαν ότι είναι για μάρκετινγκ για να διαρκέσει περισσότερο και να δώσει ακόμη περισσότερη δημοτικότητα. Είναι δυνατό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Αν δεις ας πούμε τα πόστα και από μεγάλα κανάλια.
1: Να.
0: Έχει τρεις μέρες και τη λένε Happy Birthday.
1: Εντάξει, άντε, να τα εκατοστήσει το κορίτσι. Τι να κάνουμε. Happy birthday, να τα εκατοστήσει. Δεν πειράζει.
0: Μόνο, να τα εκατοστήσει.
1: Σαν αυτούς που γιορτάζουν.
0: Έχει σήμερα τόσο πολύ γενέθλιο.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν λέγεται.
1: Α.
0: Τι να σου πω. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσουμε να λέμε χρόνια πολλά,
1: δεν θα προλάβουμε. Okay.
0: Ναι. Ο μπασίστας των Maroon 5, ο Ζεν Πρεμιέ Μάικλ Μέιντεν, έχει γενέθλια σήμερα. Από το 2004 είναι με τον group.
1: Πολύ ωραία.
0: Αγάπησε και πόνεσε πολλές φορές και έδωσε και πολλές επιτυχίες με τους Maroon 5. Ας του στείλουμε εμείς τα χρόνια μας πολλά. Το 79 είναι γεννημένος, δηλαδή κάπου τόσο.
1: Τόσο είναι ακριβώς. Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Maroon 5, This Love.
1: This Love.
0: 50. Όχι, 47. 50, 47.
1: Μπράβο, είσαι καλός στα μαθηματικά. Περνάς την τέξη. Πάμε.

0: Ο μπασίστας ο Maiden λοιπόν είχε τα, έχει τα γενέθλιά του σήμερα, αλλά να πιάσω ένα έτσι λίγο πιο σεξουαλικό θέμα.
1: Άντε πιάσε.
0: Με αυτούς με τις ληστείες που κάναν, που τους πιάσαν χθες στις 8.
1: Δεν είμαι ενήμερη. Ποιες ληστείες, πού ακριβώς?
0: Κάναν 11 ληστείες.
1: 11 εχθές συγκεκριμένα.
0: Όχι βρε, γίνεται να κάνουν.
1: Δεν ξέρω, πες μου, αδιάβαστη είμαι.
0: Ναι, το τελευταίο διάστημα, σε 2-3 χρόνια,
1: ναι,
0: κάνανε ληστείες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είχαν μπει στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Αυτοί, από ό,τι κατάλαβα, ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι. Δηλαδή, το προετοιμάζαν όπως στις ταινίες.
1: Είχαν και διδακτορικό πάνω στο αυτό.
0: Ναι, και αυτοί ξεκίνησαν. Τώρα είναι, ο αρχηγός ήταν 30, η υπαρχηγός, η κοπέλα του ήταν 26.
1: Αχα, αυτοί ξεκίνησαν.
0: Αυτοί ξεκίνησαν με επεισόδια, ήταν αντιεξουσιαστές πριν 20 χρόνια, ας πούμε, Μολότοφ, τέτοια κτλ. Και λένε, τώρα τι να αναλωνόμαστε, δεν το γυρνάμε, ας πούμε, στο να κλέψουμε.
1: Ναι.
0: Εξάλλου, τι θα κλέψουμε? Τις DIT, τις τράπεζες, οι οποίες DIT θα τα πάρουν και DIT
1: σκασίλα
0: μας. Δεν θα, ναι, πειράξουμε κανέναν, δεν θα, έτσι, κάνουμε κάτι.
1: Δεν
0: λεφτά
1: θα
0: πάμε να πάρουμε, τα οποία αυτοί δεν θα χάσουν και τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό ήταν το σκεπτικό, το κόνσεπτ.
1: Mm.
0: Λοιπόν, επειδή όμως ο φορέας που λέγεται αστυνομία έχει την ιδιότητα να
1: εντοπίζει τους πάντες.
0: Όχι, η αρμοδιότητά του είναι να κρατάει αυτή την εξουσία, την κρατική.
1: Ναι.
0: Άσχετα αν το τίμημα είναι μικρό ή μεγάλο και αν το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία δεν έχει καμία σχέση.
1: Okay.
0: Απλώς πρέπει να κατασταλεί αυτό το πράγμα και ξεκίνησε λοιπόν. Τους είχαν πολύ στριμωγμένους. Να φανταστείς ότι κοιμήθηκαν έξω για να μην είναι εκεί πέρα, σε επαρχία τώρα πήγανε.
1: Mm-hmm.
0: Είχαν χρονομετρήσει μέχρι και πόση ώρα άμα ειδοποιηθεί, γιατί θα ειδοποιούταν η αστυνομία κάτι για να έρθει, και πολύ οργάνωση και αγώνας.
1: Μπράβο.
0: Και φεύγανε πάντα από χωματόδρομους, όχι από κεντρικούς δρόμους, για να μην μπορέσουν να τους μπλοκάρουν. Και κινιόταν από χωματόδρομους, πηγαίναν και ερχόταν.
1: Okay.
0: Και έκανε λάθος η κοπέλα στο GPS και πήγε σε αδιέξοδο και έτσι τους πιάσανε.
1: Μα και αυτή είναι δυνατόν τώρα.
0: Και ποιο είναι το ζήτημα? Όταν τους πήγαν με μυστικότητα και πήγανε στην Καδάκια να τους μαντρώσουν και να απολογηθούν, μαζεύτηκε κόσμος.
1: Να τους υποστηρίξει.
0: Γιατί γελάς?
1: Καλά, είναι δυνατόν τώρα.
0: Εγώ μαζί τους είμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν πήραξαν κανέναν. Τι πήραν τα λεφτά από τις τράπεζες? Οι τράπεζες που μας παίρνουν τα λεφτά, με συγχωρήσει λίγο.
1: Α, το πάμε έτσι.
0: Και κλείνουν σπίτια και
1: και δεν μας ρωτάνε και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε.
0: Είναι αναγκαίο κακό, αλλά και αυτές έχουν μεγάλο αποτύπωμα στην κοινωνία αρνητικό.
1: Μάλιστα.
0: Ανάπτυξη χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει, μην τρελαθούμε.
1: Σωστό και αυτό, σωστό.
0: Αλλά,
1: και αυτό.
0: Αλλά, okay, αν, αν δεν υπάρχουν και κανόνες, θα μου πει κάποιος, στην κοινωνία, ναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Αλλά δεν πέρασαν αυτό το κατόφλι στην παρανομία τους. Δηλαδή, κλέψαν μόνο λεφτά από τράπεζες.
1: Και από τράπεζες. Και αφού είναι από τράπεζες, ο υπόλοιπος λαός...
0: Κανένας δεν έχασε τίποτα.
1: Μπράβο, εντάξει, ωραία, μένουμε εδώ.
0: Κύριε,
1: κύριε, να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ,
1: άλλο.
0: Κύριε.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω, αν και εσύ σε λίγο φεύγεις, αλλά έχουμε χρόνο. Eurovision θα σχολιάσουμε ή δεν θέλεις, θα τα πω μόνη μου μετά.
0: Φέρτο, φέρτο, φέρτο.
1: Παναγία μου, αυτή η βλακεία που κυκλοφορεί στα social, Ακύλα, φέρτο μας.
0: Μπορώ να σου πω ότι...
1: Είδες καταρχήν χθες.
0: Λίγο.
1: Και εγώ σου λέω, επειδή, ναι, και εγώ, επειδή έτυχε εχθές εκείνη την ώρα, μετά το πήγα στον Ερνότογλου, το άλεξα.
0: Περίμενα στο τέλος, είδα. Με πρίξανε τα σηκώτια μέχρι να βγάλουν τη λίστα. Τυχαία βγαίνουν το ποιες προκλίνονται, αλλά η Ελλάδα πέρσι είχε βγει τελευταία η Κλαβδία που την, ναι, ανακοίνωσαν. Φέτος βγήκε πρώτος ο Ακύλα που τον ανακοίνωσαν. Δεν, ναι, έχει σχέση με ψήφους και με...
1: Εγώ δεν είδα το φινάλε, δηλαδή με τις ανακοινώσεις δεν είδα. Είδα απλά όλες τις συμμετοχές. Από το 1 μέχρι το 17, 17 χώρες τραγούδησαν
0: χθες.
1: Το πάλεψα γιατί δεν είχα τι να κάνω και
0: τι
1: ήταν η ώρα τέτοια. Τι μου έμεινε από όλο αυτό το τσίρκο, το έχω υιοθετήσει και εγώ πλέον,
0: ναι,
1: και το λέω. Το μόνο
0: δεν
1: που μου
0: δικό,
1: άρεσε
0: μου είναι
1: και
0: του Γιάννη Πετρίδη.
1: Ωραία, θα το λέω, ναι, του Γιάννη Πετρίδη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Από όλο αυτό που μου έμεινε εμένα από τη χθεσινή βραδιά ήταν η πολύ ωραία εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος που τραγούδησε.
0: Αυτό δεν τα είδα, σου λέω, λίγα είδα και είδα στο τέλος,
1: ναι,
0: αυτά που δείχνουν τα μαζεμένα.
1: Αυτό ήταν το πιο ωραίο ίσως από αυτό που θα μπορούσαμε να δούμε στη χθεσινή βραδιά. Το ερμήνευσε λοιπόν στη Βιέννη αρχικά το 1967, τώρα η Βίκη Λέανδρος άνοιξε τη Βιέννη το 2026 με το τραγούδι Λαμούρ, αν το λέω καλά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και ίδια, ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια πάνω στη σκηνή, αυτό το κομμάτι μου άρεσε πολύ. Τίποτα άλλο δεν μου άρεσε. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Ναι. Κοιτάξτε, δεν θα βγάλω τώρα την κατηνιά μου πρωί-πρωί και τα... αυτά όλα τα αρνητικά, γιατί προφανώς υπάρχει και πολλοί κόσμος εκεί έξω που μας ακούει και είναι φαν της Eurovision. Οκ, okay, και εγώ μαζί σας, τόσο όσο.
0: Δεν, επειδή το είχε σε story, χάνω την σειρά που έχουν αναρτήσει. Το Τσίλι είχε χθες να ψηφίσουμε ποια είναι η πιο σεξι. Θυμάμαι,
1: Γερμανία.
0: Την Βουλγάρα. Και είχε και άλλες δύο, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ο καθένας με το μπόλο του. Που δίνουμε το δωδεκάρι, λέει, και την ψηφίζουμε.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ήταν υπερπαραγωγή του Ακύλα.
1: Έριξε λεφτά, όλα τα άλλα,
0: έριξε λεφτά η ΔΕΗ. Πολύ πρωτότυπο, πολύ ξεχωριστό. Μου θύμιζε λίγο το Einstein, πολύ της τέτοιας, το θυμίζει λίγο, αλλά έχει σπασίματα και διάφορα άλλα.
1: Γιατί αλλά ήταν υπερπαραγωγή, δεν κατάλαβα την υπερπαραγωγή, σε τι,
0: όλα
1: τι
0: αυτά
1: εννοείς?
0: Που περνούσε στα δωμάτια, που συνάντησε τη γιαγιά, που πήγε στον άλλο με το χρυσό.
1: Ναι,
0: κοίταξε, αυτό... όλο αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, οκ, okay, λίγο διαφορετικό το concept.
0: Όχι,
1: ναι, έχεις
0: λίγο,
1: δίκιο.
0: Πολύ.
1: Ναι, ωραία.
0: Και που βγαίνουν οι χαρακτήρες αυτοί έξω, που είναι από κομμάτια της κοινωνίας, που ο ίδιος είναι...
1: ναι,
0: ένας τρελαμένος νέος,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: λίγο
1: ναι,
0: extreme εμφάνιση, έτσι όπως πρέπει.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Για να...
1: ναι, μπορεί
0: για
1: να έχεις δίκιο, αυτό δεν το έχω σκεφτεί έτσι.
0: Ήταν, ξεχωρίζει, πάει δυνατά. Απλώς ο τρόπος που γίνεται η ψηφοφορία είναι αυτός που με κρατάει μακριά από το να πιστεύω ότι μπορεί να πάρει κάποια διάκριση.
1: Mm-hmm.
0: Και θα σου πω ότι να το κερδίσει η Ελλάδα. Γιατί, ας πούμε, επειδή ήταν καλό το τραγούδι και η εμφάνιση σκηνική του... Ακύλα.
1: Δεν θα το έλεγα για το τραγούδι.
0: Δεν ψηφίζονται έτσι τα τραγούδια.
1: Καλά, εντάξει, αυτό εννοείται, το είπαμε.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Να. Τέλος πάντων, όχι, δεν μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε κάτι άλλο ή κάτι μου έμεινε, τέλος πάντων. Εντάξει, οκ, okay, καλή επιτυχία στην Ακύλα, καλή επιτυχία και σε υπόλοιπες χώρες που προκρίθηκαν και πάμε για άλλα, συνεχίζουμε. Σήμερα είναι ο δεύτερος συμμετελικός. Σήμερα είναι.
0: Την Πέμπτη.
1: Α, την Πέμπτη και
0: να
1: το τελικό είναι το
0: ανάσα,
1: Σάββατο.
0: Να ξεκουραστούν.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, ωραία. Εντάξει. Εγώ θέλω τζάλα να δω και Κύπρο, αλλά τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Και να σου πω την αλήθεια, ένας από τους λόγους που έκατσα και είδα χθες είναι γιατί ήθελα να δω την εμφάνιση της Κύπρου που δεν ήξερα ότι δεν θα είναι στον.
0: Αυτό το ρημίδι.
1: Δεν το ήξερα, ναι. Οπότε έκατσα και κοίταξα. Λέω, κάτσε να το δω αυτό το κορίτσι που το βλέπουμε μόνο έτσι σε συνεντεύξεις και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, πάμε, συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι.
1: Άντε πάλι με τα χιλιάδια.
0: Ο Γλυκούλης, ο Stevie Wonder.
1: Τον
0: αγαπώ. Ο Αμερικάνος μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης μπορεί να το πει.
1: Μπορεί, μπράβο. Άνετα.
0: Και παραγωγός δίσκων. Mm-hmm. Από παιδί είχε προσληθεί με μια ασθένεια που του στέρισε την όραση.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά κατάφερε μέσα από αυτήν την στέρηση να κάνει πλεονέκτημα τη μουσική.
1: Είναι μεγάλο ταλέντο, τον αγαπώ πολύ, θα συμφωνήσω.
0: Έχει περισσότερα από 40 τραγούδια στο βρετανικό και στο αμερικάνικο τσάρτ.
1: Mm-hmm.
0: Γενικά έγινε ένας πολύ, μια πολύ αγαπημένη φιγούρα, πολύ ταλαντούχος και εμείς θα του πούμε τα χρόνια πολλά με μια από τις μεγάλες επιτυχιάρες του.
1: Τι ωραίο.

0: Ο Stevie Wonder έχει γενέθλια σήμερα, του 50 είναι γεννημένος, ο πολύ πετυχημένος και αγαπημένος καλλιτέχνης, με το τραγούδι I Just Called to Say I Love You από το soundtrack της ταινίας Η Γυναικάρα με τα Κόκκινα είναι μαζί μας και έτσι του ευχηθήκαμε τα χρόνια πολλά. Με Fresh Hits θα φτάσουμε στις 11, εγώ θα σας αφήσω, η Αλεξάνδρα θα μείνει και οι επιτυχίες συνεχίζονται. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3.
1: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα.
2: Edward Mayen, Playman featuring Alma, Sweet and Low.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
13: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
14: 24 024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Εδώ είμαστε στους 90,3. Ναι, και αυτή είναι η Sia, Give Me Love, Paradise Radio. Καλό πρωινό σε όλους. Πρωινό στο δικό μας παράδεισο της μουσικής. Θα ανεβεί η διάθεσή μας λίγο πιο πολύ. Κάντε λίγο υπομονή για την ώρα. Πάμε να ακούσουμε Sia, γιατί το ζητήσατε. Είμαστε μαζί. Πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου. Και να θυμάστε, σαν έρθει η Τεταρτίτσα πάει η εβδομαδίτσα. Έλατε λοιπόν να πιούμε καφεδάκι, να τεντωθούμε, να φτιαχτούμε, να ομορφύνουμε το πρωινό μας ακόμα πιο πολύ και να έχουμε αυτές τις ωραίες επιλογές, τις οποίες σας προτείνω εγώ καθημερινά. Το κόφι στην παρέα μας, Μπρούκομαι 31 στην Ξάνθη, για απολαυστικό καφέ, για το ξεκίνημα της ημέρας, για τη διάρκεια της ημέρας γενικότερα, για το αν θέλετε να κυλήσει η μέρα όμορφα και άκρως απολαυστικά, το κόφι είναι εδώ. Και μας προσφέρει τα καλύτερα. Μπρούκομαι 31 στην Ξάνθη και στο 2541 024 024.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Αγαπάμε φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί δίνει τη σπιρτάδα του όπου το βάζουμε. Και αν βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε μια σαλάτα με σπανάκι, ψητά μανιτάρια και φιλέ το μπούτι κοτόπουλο ή μοσχάρι και το σερβίρουμε με σόσε ελαιολάδου, ψημένου σκόρδου, άνηθου και λεμόνι, θα το αγαπήσει και το σώμα και το πνεύμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Άκου να δεις τώρα τι μαθαίνει κανείς. Διεθνή ημέρα χούμους σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ναι. Από το 2012 ξεκίνησε να γιορτάζεται η μέρα. Να σας πω την αλήθεια, δεν το ήξερα καν. Δεν ξέρω πόσο από εσάς είστε φαν. Αν σας αρέσει το χούμους γενικότερα. Εγώ μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια το έχω εντάξει στη διατροφή μου και ναι, μου αρέσει πολύ, γιατί όχι. Λοιπόν, η μέρα αυτή γιορτάζεται από το 2012, παρακαλώ, και έχει σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος, που είναι έτσι δημοφιλές στην κουζίνα κυρίως της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εμείς συνεχίζουμε παρέα, θα δούμε και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου. Θα φτάσουμε σιγά σιγά στις 11.30. Έχουμε και ημέρα πρεμιέρα στους κινηματογράφους των Ντεών αύριο. Θα προετοιμαστούμε για τις ταινίες που θα δούμε. Και φυσικά έχουμε πάρα μα πάρα πολύ μουσική. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αρχικά, όσον αφορά τα νέα της ημέρας, αν σήμερα το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει το πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, απίστευτο, με μέση ωραία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Wow, 1950, παρακαλώ, και τον κύριο Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158. Αυτό συνέβη σαν σήμερα, γυρνώντας έτσι το χρόνο πίσω στον Paradise 903 και μαθαίνοντας φυσικά πολλά περισσότερα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα. Πριν περάσουμε σε αυτό όμως, θα περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά.
1: Paradise 90,3.
0: You know I can see your brain, it's screaming my name. Αυτή είναι η Britney Spears και Backstreet Boys, Matches. Στα 25 μετά τις 11 το ζητήσατε. Μένουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί σας το υποσχέθηκα. Παρέα μας τα Καροπολία και Λαντικά Καραχασάν. Απολαμβάνουν καθημερινά την καλύτερη εξυπηρέτηση με μια τεράστια γκάμα προϊόντων. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά εκλεκτά εδέσματα τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε. Εξαιρετικά κρεατικά, κάθε τύπου και κάθε κοπής, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης του Παναγίου Τσαλδάρη 58 και στο 2541 075 250.

Για πείτε μου τώρα σχόλια, πώς σας φαίνεται αυτή η συνεργασία. Matches, Britney Spears, Backstreet Boys. Έτσι λοιπόν επιστρέφουμε στο 2026. Μάλλον θα γυρίσουμε πάλι το χρόνο πίσω. Θα ακούσουμε κάτι από τα παλιά και πολύ αγαπημένα μου. Και δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι και ο καλλιτέχνης για τον οποίο σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές. Οπότε δεν θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Τώρα ευτυχώς δεν είναι εδώ ο Στέφανος, γιατί ξέρετε τι θα έλεγε. Baby Jane, και πάει λέγοντας, όχι, αυτό το λέω εγώ και το τραγουδάω για την ακρίβεια. Είναι ο αγαπημένος μας Rod Stewart, κυρίες και κύριοι, και Baby Jane.

τι να πει κανείς για αυτό το αγόρι. Πραγματικά, ο Στιούαρτ παρεπτόντος έχει 16 σίγγλ που έφτασαν στο top 10 στις ΗΠΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, με 4 να φτάνουν στο νούμερο 1 και στο Billboard Hot 100. Το 2016 συγκεκριμένα, στην εκδήλωση για τα γενέθλια της Βασίλισσας, ανακηρύχθηκε η πότης για την προσφορά του στη μουσική φιλανθρωπία. Και δεν είναι μόνο αυτό προφανώς, μπορώ όρος ατελείωτες να σας μιλάω για τον άνθρωπο αυτό που είναι τόσο αγαπητός. Είναι ένας από τους μουσικούς με τις καλύτερες, το τονίζω αυτό, πωλήσεις όλων των εποχών. Έχοντας πουλήσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, τον αγαπώ ιδιαίτερα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, Rod Stewart, συγκεκριμένα ο Sir Roderick David Stewart. Ναι, τον αγαπώ. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε στις 11.30 και επιστρέφω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
12: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
12: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
13: Και στο www.ipavlametafores.gr.
14: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
17: Paradise 90,3.

0: Στα 42 ακριβώς μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Paradise and Everything 3, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες και μαθαίνετε πρώτη τα νέα της ημέρας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη βόλτα μας και θα σας πάω μία βόλτα στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου συγκεκριμένα, όπου κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται στην Αριστοτέλους. Πλημμυρίζει με χορευτές με στόχο το ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο ζεμπέκικο. Από χορευτές ζεμπέκικου άνδρες αλλά και γυναίκες όλων των ηλικιών ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Σε μία προσπάθεια όμως να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία. Κοίτα να δεις, πολύ ωραία. Αυτά και ακόμα περισσότερα μαθαίνετε πρώτοι εδώ στον Paradise 903. Μένουμε στη μουσική. Έρχονται διαγωνισμοί. Θα έρθει και το καθιερωμένο quiz της ημέρας. Θα μείνουμε στο μουσικό κομμάτι, γιατί η ερώτηση που θα σας κάνω σήμερα έρχεται από την επιλογή του βιβλίου που έχει σχέση με τη μουσική. Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, σας μπέρδεψα, δεν πειράζει. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Να περάσουμε όμως αρχικά σε διαφημιστική αναφορά. Στην παρέα μας είναι το Coffee, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας πάρα πολύ όμορφα, το Coffee είναι εδώ για να μας ξυπνήσει και να μας φτιάξει τη διάθεση. Καθημερινά μπροκούμε 31 στην Ξάνθη και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Βεβαίως μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας. Και έχετε πάρα πολλούς λόγους να επιλέξετε Coffee. Μην ξεχνάτε, εδώ θα βρείτε μοναδικά κρύα σάντουιτς, μπάρες δημητριακών, βεβαίως με μέλι κρετικό, γιορτάκια, milkshake και όλα τα σχετικά. Coffee, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό καφέ της ημέρας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε για το quiz. Ήρθε η ώρα το quiz και εγώ δεν κρατιέμαι να σας κάνω και ορισμένα δωράκια. Για να δούμε τι δωράκια θα δώσουμε σήμερα. Μείνετε κοντά μου να μάθετε περισσότερα.
1: Το quiz της ημέρας από τον Paradise 90,3. Μία ερώτηση, τρεις απαντήσεις. Ποια είναι η σωστή? Διάλεξε θεματολογία, γεωγραφία, ιστορία, γαστρονομία, μουσική και παίξε. Βρες την απάντηση και κέρδισε σούπερ δώρα και μετρητά. Στο τέλος της εβδομάδας, όλες οι συμμετοχές μπαίνουν σε μία έξτρα κλήρωση με πολλά δώρα. Το quiz της ημέρας καθημερινά στον Paradise 90,3 και στο www.paradise.gr. Είσαι καλός στο παιχνίδι. Βρες, κέρδισε.
0: Έφτασε η ώρα το quiz. Για πάμε να δούμε. Χθες παίξαμε ιστορία, όχι γαστρονομία, οπότε σήμερα σίγουρα παίζουμε μουσική. Λοιπόν, ο πιο γρήγορος κερδίζει, γι' αυτό συνιστώ απόλυτη προσοχή. Δύο πίτσες από την Pizza Fan θα σας κάνω δωράκι και θα σας δώσω και την επιλογή να διαλέξετε μία διπλή πρόσκληση για το κινηματογράφο των Ντόν. Οπότε ο νικητής ή νικήτρια θα διαλέξει ή δύο πίτσες από την σειρά Bianca και την Pizza Fan ή ένα διπλό ιστορείο της κινηματογράφου των Ντόν. Πάμε να δούμε τι ερώτηση θα σας κάνω. Ποιος συνέθεσε τον μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα? Πώς σας φαίνεται? Εντάξει, δυσκολάκι, θα σας βοηθήσω. Ποιος συνέθεσε τον μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα? Ιγκόρ Στραβίνσκι, Πιότρ Τσαϊκόφσκι, Σεργέι Προκόπιεφ. Πώς σας φαίνεται? Έλα, εύκολο, εύκολο, εύκολο. 2541-078-671. Να δοθεί σωστή απάντηση, παρακαλώ, όσο ακούμε το επόμενο μουσικό θέμα και θα έχετε την επιλογή να διαλέξετε πολύ όμορφα δωράκια. Καλή επιτυχία!

0: και Κονέρ. Πάρα πολύ ωραία. Πλησιάζουμε στις 12 σιγά σιγά. Μουσική, διαγωνισμοί, δώρα και πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα μαζί με όλους και όλες εσάς. Πολύ σύντομα έρχεται και το νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, τη σωστή απάντηση την έδωσε η φίλη μας η Χριστίνα. Η σωστή απάντηση είναι η εξής όσον αφορά το ποιος συνέθεσε τον μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Η επιλογή ήταν η Γάμα, Σεργέη Προκόπιεφ. Πολλά συγχαρητήρια. Μείνετε συντονισμένοι στο Paradise Radio γιατί έρχονται και άλλα δώρα. Τα δώρα είναι πολλά και είναι αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.paradise.gr. Έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας και έτσι είμαστε καθημερινά μαζί 24 ώρες το 24ωρο. Ακούτε επιτυχίες από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο το 24ωρο. Λοιπόν, πάμε για το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και εγώ επανέρχομαι για τα επόμενα 10 κοντά σας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Gold

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.
2: Και κάπως έτσι συνεχίζουμε και προχωράμε μαζί. Bonnie Tyler, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Τα νεότερα για την υγεία της πάμε να μάθουμε. Η θρυλική τραγουδίστρια μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα μετά από επέμβαση. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και πολύ καλά. Αισιόδοξο ωστόσο οι γιατροί ότι θα αναρρώσει πλήρως. Αυτά δήλωσε εκπρόσωπός της στο BBC. Η θρυλική τραγουδίστρια Bonnie Tyler νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Από σήμερα το πρωί η Bonnie παραμένει σοβαρά άρρωστη αλλά σταθερή στο νοσοκομείο του Φάρο. Ωστόσο, οι γιατροί της εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι ότι θα αναρρώσει πλήρως. Εμείς να της ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή ανάρρωση, περαστικά και πραγματικά ελπίζουμε πως όλο αυτό να έχει έτσι ένα αίσιο τέλος. Εμείς συνεχίζουμε, πάμε να δούμε τι έγινε με τον Ρονάλντο. Μιλάει απροσδόκητα εν ώψη του κρίσιμου αγώνα πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας. Παιδιά, γιατί συγχύζεται τόσο πολύ αυτό? Τι έχει πάθει το αγόρι αυτό, το οποίο έχει αναστατωθεί και αναστατώνει και τους θαυμαστές του και πάει λέγοντας. Τον βλέπω τρομερά εκνευρισμένο. Μιλάει λίγο περίεργα στα προσωπικά του social. Γενικά από τη μία έχει την τάση να θέλει τοποθετηθεί σχετικά με το θέμα, από την άλλη το αποφεύγει. Δεν ξέρω, πάντως οι θαυμαστές του ανησυχούν γιατί είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Κάπου θα οφείλεται αυτό, πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε Coldplay και Sky Full of Stars. Οριακά προλαβαίνουμε να το ακούσουμε γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν σας αποχαιρετώ σε καμία περίπτωση. Στην παρέα μας τα Ακροπολία και Αλαντικά Κάρα Χασάν για να μας σερβίρουν και να μας προτείνουν τα καλύτερα. Έτσι, για να μην ξεχνάτε να δοκιμάζετε λαχταριστά εδέσματα κρεατικά Αλαντικά. Βεβαίως έχουμε φτάσει και στο εξωτερικό. Για να μην ξεχνιόμαστε, τα Ακροπολία Κάρα Χασάν έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσουν ένα δίκτυο πελατών σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν θα βρείτε όλα τα γεύματα, όλα τα κρεατικά, όλα τα Αλαντικά και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Πέρα φυσικά από τα φυσικά καταστήματα στην Ξάνθη. Για τη Λαθάρη 58, καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια.

Έφτασε η ώρα του αποχωρισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο. Λοιπόν, θα σας στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ευχή για μια υπέροχη ημέρα. Καλή συνέχεια, παρέα με το Coffee εδώ στον Paradise Radio. Σας φτιάχνουν τη διάθεση, σας φτιάχνουν το πρωινό και σας προτείνω τα καλύτερα. Γι' αυτό συνιστώ απόλυτη προσοχή. Πολλά φιλιά, μείνετε συντονισμένοι στον Paradise Radio. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα στις 10 ακριβώς. Θα πούμε μαζί Good Morning Xanthi. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
8: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
3: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
8: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
3: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
8: Μπανάκι απ' τα λίγα.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε
9: ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε

0: eco-green.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Και μετά και μετά, τι έγινε?
14: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
13: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
14: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
13: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
13: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
14: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
15: 90,3.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες στάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Negaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
8: Αγαπάμε φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί δίνει τη σπιρτάδα του όπου το βάζουμε. Και αν βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε μια σαλάτα με σπανάκι, ψητά μανιτάρια και φιλέτο μπούτι κοτόπουλο ή μοσχάρι και το σερβίρουμε με σος ελαιολάδου, ψημένου σκόρδου, άνηθου και λεμόνι, θα το αγαπήσει και το σώμα και το πνεύμα μας.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,79 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
1: Και Κομωτινή 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. 90.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Τι πάθατε, είστε καλά?
11: Ο καναπές.
10: Τι ο καναπές?
11: Δεν είναι Chesterfield.
10: Είναι η μάζινα μπλε.
12: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
13: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
14: Δεν είναι σωστό αυτό, λέει ο Γαϊτάνος. Η Βασκανία είναι ήπια δαιμονική ενέργεια που εισπράττει ο άνθρωπος, που μόνο ο ιερέας καλείται να διαβάσει και σε ειδικές περιπτώσεις. Δεν έψελνε, εγώ μου βγήκε έτσι.
13: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

λοιπόν, είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Ήμασταν μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Eat.

0: 3 Μαΐου είναι μια ημέρα με φουλ ιστορία και φουλ εφεύρεση αλλά και ταχύτητα μπορώ να πω. Αυτό γιατί σαν και σήμερα το 1880 ο Τόμας Έντισον δοκιμάζει τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο και κάπως έτσι ξεκινά το μεγάλο ταξίδι προς το όλα με ρεύμα. Δηλαδή χωρίς αυτόν ίσως σήμερα να φορτίζαμε ακόμα φακούς. Το 1883 γεννιέται ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός πίσω από το Test Pap, ένας άνθρωπος που έσωσε εκατομμύρια ζωές και απέδειξε ότι η επιστήμη καμιά φορά είναι η πιο σημαντική υπερδύναμη. Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει ηλεκτρική γεννήτρια γιατί προφανώς είχε αποφασίσει να βάλει μόνος του τον κόσμο στην πρίζα. Το 1912, μια τέτοια μέρα, ο Δημήτριος Καμπέρος κάνει την πρώτη του στρατιωτική πτήση στην Ελλάδα και λογικά εκείνη την εποχή η μισή από κάτω θα έλεγαν «αποκλείεται να μην πες». Και το 1950 ξεκινά επίσημα η Φόρμουλα 1 στο Silverstone. Από εκείνη την ημέρα μέχρι και στο σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ακούνε μοτέρ και παθαίνουν μεγαλύτερη συγκίνηση και απολαύσω. Χρόνια πολλά επίσης σήμερα να πούμε στη Γλυκερία που μόνο και μόνο με αυτό το όνομα που κουβαλάει φέρνει γλύκα, λαϊκή σοφία και άβρα ανθρώπου που αν σου πει φάε κάτι παντάκι μου θα το κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε καλωσορίζω στα Energy Vibes. Και άκουσέ με, υπάρχουν παιδιά που στα 4 τους χρόνια μαθαίνουν να δένουν κορδόνια. Και υπάρχει και η μικρή Αφχόνζα από το Καζακστάν που στα 4 της ξέρει σχεδόν όλες τις σημαίες του πλανήτη καλύτερα και από παίκτη του πες τη χώρα. Η μικρή viral ιδιοφυΐα μπορεί να αναγνωρίσει περίπου 195 χώρες παρακαλώ και να πει τις σημαίες του σε χρόνο που εσύ ακόμα ψάχνεις αν το Λουξεμβούργο είναι πάνω ή κάτω από το Βέλγιο. Και όχι μόνο αυτό. Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα έμαθε πάνω από 50 πρωτεύουσες. Δηλαδή η μικρή λειτουργεί σαν Google Maps με παιδική φωνούλα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της κρέμασε ένα παγκόσμιο χάρτη στο σπίτι της και από εκεί που άλλα παιδιά κολλάνε με παιδικά, η Αφχόνισσα κόλλησε με γεωπολιτική. Respect στο κορίτσι. Το ακόμα πιο δυνατό. Μαθαίνει ήδη σκάκι και λέει πως όταν μεγαλώσει θέλει να ταξιδέψει σε όλες τις χώρες που γνωρίζει. Εδώ εμείς μεγαλώσαμε και ακόμα λέμε φέτος να πάω στο εξωτερικό. Και κάπου εδώ επίσης καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με άλλο update εγκεφάλου. Μπράβο στην Αφχόνισσα!

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτό. Αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
16: Κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Και ακούς τα Energy Vibes με μένα τον Κυριάκο και όλα μα όλα τα viral news που σκάνε από παντού. Μια τηλεοπτική λοιπόν διαφήμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες από το μακρινό 1996 προέβλεπε το κόστος ζωής με ακρίβεια το 2026. Έχει γίνει θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της ανατριχιαστικής ακρίβειάς της. Με προβλέψεις για τιμές που μοιάζουν υπερβολικές για εκείνη την εποχή, όπως 16 δολάρια για ένα μπέργκερ και 12.500 δολάρια για διακοπές, η διαφήμιση αντικατοπτρίζει προβληματισμό για τις οικονομικές προκλήσεις του σήμερα. Οι χρήστες αναγνωρίζουν την ακρίβεια των προβλέψεων παρά τις ελαφρώς υπερβολικές τιμές σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η διαφήμιση αποτελεί υπενθύμηση για τη σημασία του πληθωρισμού και του οικονομικού προγραμματισμού, καθώς και για τη συνεχιζόμενη ανάγκη προσαρμογής σε αυτές τις δυνάμεις. Είναι αυτό που λέμε «διάβασαν το μέλλον».
18: Ακούς Energy Vibes.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ένας παππούς θυμάται τα νιάτα του και λέει στη γυναίκα του:
4: «Θυμάσαι σαν και σήμερα πριν από 40 χρόνια που σε πήγα πίσω από αυτό το εργοστάσιο και το κάναμε όλο το βράδυ πίσω από το φράχτη?» «Θυμάμαι, θυμάμαι»,
3: λέει η γιαγιάκα.
4: «Τι θα έλεγες λοιπόν να πάμε να ξαναδοκιμάσουμε?»
3: Πάνε λοιπόν πίσω από το εργοστάσιο, πιάνονται από το φράχτη όπως παλιά και αρχίζουν να κουνιούνται σαν νικοσάριδες. Για μισή ώρα τυναζόντουσαν, κουνιόντουσαν αριστερά, δεξιά, ούρλιαζαν χωρίς διακοπή και στο τέλος κατέρευσαν. Ένας εργαζόμενος στο εργοστάσιο έπεσε μπροστά σε όλο αυτό το σκηνικό, πλησίασε και λέει στον παππού: «Παππού, αν τώρα σε αυτή την ηλικία το κάνεις έτσι, στα νιάτα σου πώς το έκανες, βρε άνθρωπε?»
4: «Στα νιάτα μου, παιδί μου, αυτός ο φράχτης δεν ήταν ηλεκτροφόρος?»

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much.
1: Τα pet tips της ημέρας.
2: Οι περισσότερες γατούλες γουργουρίζουν όταν είναι χαρούμενες, όμως κάποιες φορές το κάνουν και όταν είναι άρρωστες ή πολύ κοντά στο τέλος της ζωής τους. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να λειτουργεί σαν τρόπος να ηρεμούν τον εαυτό τους, να ζητούν ασφάλεια και παρουσία από τους ανθρώπους τους ή απλά να είναι μια φυσική αντίδραση του σώματος. Συνήθως τότε μπορεί να δείχνουν πιο κουρασμένες, να κοιμούνται περισσότερο, να τρώνε λιγότερο ή να ψάχνουν ένα ήσυχο σημείο για να μείνουν μόνες τους. Κάποιες γίνονται πιο τρυφερές, άλλες πιο απόμακρες, γιατί κάθε γάτα, πίστεψέ με, έχει τον δικό της χαρακτήρα μέχρι το τέλος. Το σημαντικότερο, εννοείται, είναι ότι εκείνες τις στιγμές χρειάζεται ηρεμία, αγάπη και φροντίδα. Και αν δείτε αλλαγές που σας ανησυχούν, μιλήστε πάντα με τον κτηνίατρό σας, γιατί μερικές φορές η μεγαλύτερη αγάπη είναι απλά να είσαι εκεί.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figly Sports.
6: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
7: Και μετά και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
10: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
9: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
10: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
9: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
10: Μπανάκι απ' τα λίγα.
9: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531-081-520.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
16: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα. Αυτό τσιμούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλο. Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα. Αυτό τσιμούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλο.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
0: Πίντος τη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
7: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα των Energy Vibes. Ξέρεις ότι κάθε μέρα μιλάμε και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που μόλις γνωρίσουν ένα άτομο που τους αρέσει επιθυμούν να δημιουργήσουν αμέσως μια ολοκληρωμένη και δεσμευτική σχέση μαζί του. Υπάρχουν και άλλοι που επιλέγουν να μένουν ο καθένας στο σπίτι του και να αναπτύσσουν ένα τύπο σχέσης που να μην έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο και σκοπό. Προτιμούν έτσι να μην σκέπτονται μακροπρόθεσμα, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να ερωτευτούν και να απολαμβάνουν όλα τα ρομαντικά και υπέροχα πράγματα που περιέχει μια ερωτική σχέση. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα ποια είναι τα ζώδια που προτιμούν να ζουν τον έρωτά τους χωρίς να ασχολούνται με συμβατικές προοπτικές και δεσμεύσεις για το μέλλον. Σήμερα σου μιλάμε για τον ζυγό. Οι ζυγοί έχουν τη φήμη ότι ερωτεύονται σχεδόν τον καθένα που θα τους κολακέψει ή θα τους γοητεύσει. Αυτό αληθεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντούτοις θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το υψηλό επίπεδο γούστο που διαθέτουν. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι οι ζυγοί είναι ισορροπημένοι, στην πραγματικότητα αναζητούν ισορροπία, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν διαρκώς την ανάγκη να συνδεθούν με κάποιον. Έτσι, η επιλεκτικότητά τους στα ραντεβού που βγαίνουν είναι μάλλον ελλειπής. Μια τρυφερή αγκαλιά, ένα χαμόγελο, λίγο σεξαπίλ και έπεσε ο ζυγός. Όπως και οι δίδυμοι, είναι γοητευτικά και πνευματώδη άτομα, οπότε ακόμα κι αν μετά τα πρώτα ραντεβού παρουσιάσουν έτσι μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, οι εμπειρίες μαζί τους δεν είναι ποτέ βαρετές.
8: Ακούς Energy Vibes.
9: Paradise 90,3.

0: Αν πει να σε σου, έχω ιδέα και μάλιστα σήμερα είναι και εορταστική. Το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πάρα πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής όσο και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν πραγματικά την εκπληκτική του γεύση. Δεν ξέρω αν το έχεις δοκιμάσει. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, τότε η σημερινή μέρα, η 13η Μαΐου, είναι η τέλεια περίσταση για να το κάνεις και έτσι να συμμετέχεις με αυτόν τον τρόπο στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας χούμους. Το χούμους ή αλλιώς ρεβίθια στα αραβικά είναι μια κρεμώδη σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο με την προσθήκη διάφορων καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ αντί για ρίγανη χρησιμοποιείται το ζάταρ, ένα μείγμα μπαχαρικών. Η Διεθνής ημέρα χούμους ξεκίνησε το 2012 ως ημέρα χούμους από έναν νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Με την πάροδο του χρόνου, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και κάθε τέτοια μέρα χιλιάδες άτομα πραγματικά σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στον εορτασμό τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται αυτή η υπέροχη σαλάτα. Μοιράζονται επίσης φωτογραφίες στο Instagram και Twitter χρησιμοποιώντας το hashtag Hummus Day.
1: Ακούς Energy Vibes.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Huntrix K-Pop and Demon Hunters, Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: καλεσμένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα συναντάς παντού. Ειδήσεις όπου και να σκρολάρεις. Τέτοιες πληροφορίες όπως αυτές που σου φαίνει η εκπομπή μας, πουθενά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο σκάψαμε, βρήκαμε, εντοπίσαμε, ξεσκονίσαμε και σου φέρνουμε τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Που μιας που τις ακούς και άλλο τόσο τις πετάς. 15 κυβικά εκατοστά ανθρώπινου οστού μπορούν στην πραγματικότητα να αντέξουν το βάρος 5 φορτηγών. Το ξέραμε ότι το σώμα μας είναι πολύ δυνατό, αλλά μερικές φορές τα νούμερα πραγματικά μας εκπλήσουν. Σε ένα εστιατόριο στη Βελβούρνη κάποτε φτιάχτηκε μια πίτσα που είχε πάνω της 154 είδη τυριών. Εννοείται, δεν ξέρουμε τι γεύση θα είχαν, αλλά σίγουρα θα ήταν ό,τι πρέπει για τους λάτρεις του τυριού. Μιλώντας για γεύση, το φαγητό του αεροπλάνου δεν μας φαίνεται πολύ νόστιμο, γιατί η όσφρηση και η γεύση μας εκεί πάνω, τόσο ψηλά, μειώνονται από 20 σε 50% πάνω σε αυτό. Και ενώ όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν γεύση προς το χειρότερο, η γεύση του Bloody Mary, του ποτού, του κοκτέιλ μάλλον αυτού που πραγματικά μας τρελαίνει, η γεύση του απογειώνεται. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός πως η γεύση umami δεν επηρεάζεται στον αέρα. Ξέρω, ξέρω. Και σήμερα μας παραδέχτηκες. Είπες, wow!

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
5: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
5: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
5: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
5: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
9: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
10: Και στο www.epavlametafores.gr.
11: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
12: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
13: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
12: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life
15: στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε, συνάδελφε, από τιμές.
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής, γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
17: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
18: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
19: Travel Energy Tips.
18: Σήμερα Λισαβόνα. Μια υπέροχη παραθαλάσσια πρωτεύουσα χτισμένη πάνω σε 7 διαφορετικούς λόφους. Η πολύχρωμη φωτεινή Λισαβόνα παραμένει μία από τις πιο ιδιόμορφες και πολυσύνθετες πόλεις που πραγματικά μπορείτε να επισκεφτείτε στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή είναι ένας ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν να ταξιδεύουν μόνοι τους, χάρη στο μικρό της μέγεθος, τις πολύ εύκολες μετακινήσεις αλλά και τα ωραία μουσεία που είναι πάντα ένας εξαιρετικός χώρος για να περιπλανηθείτε έχοντας για μοναδική παρέα τον εαυτούλη σας. Άλλωστε, η Λισαβόνα έχει πίσω της μια μακρά ιστορία που μπορεί να ξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια σας μέσα από κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα και πρωτότυπα μουσιακά ιδρύματα της Νότιας Ευρώπης. Το ιστορικό κέντρο είναι πανέμορφο, αρκετά συμπυκνωμένο, τυλιγμένο μέσα στην ομορφιά και την αλμύρα της θάλασσας που βρέχει εννοείται την πόλη και σίγουρα αξίζει να περπατήσετε απ' άκρη σ' άκρη. Καθώς όμως η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας είναι χτισμένη ανηφορικά, θα χρειαστείτε σίγουρα μαζί σας πολύ άνετα αθλητικά παπούτσια. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι από εκεί ψηλά στα ψηλά σημεία της Λισαβόνας η θέα προς τον Ατλαντικό ωκεανό είναι τόσο μαγευτική που θα σας αποζημιώσει πλήρως για το περπάτημα στα ανηφορικά δρομάκια. Αν είστε τώρα λάτρεις της γαστρονομίας και αγαπάτε την εξερεύνηση νέων γεύσεων, ίσως δεν υπάρχει καταλληλότερος προορισμός για το επόμενο ταξίδι σας από την πατρίδα των διάσημων πλέον σε όλο τον κόσμο, Pastéis de Nata, αυτών των μικρών γλυκών που καταβροχθίζει η Emma Stone ως Bella Baxter στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου. Παράλληλα, η Λισαβόνα είναι το σπίτι της Time Out Market Lisboa, μιας από τις καλύτερες αγορές φαγητού σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και του εκπληκτικού τηγανιτού κοτόπουλου που στην Πορτογαλία το φτιάχνουν πιο νόστιμο από οπουδήποτε αλλού. Νομίζω σας έπεισα, έτσι.
20: Ακούς Energy Vibes.

0: Λίγο πριν φύγουμε, να σου πω ότι στην Ουαλία μια γυναίκα πήγε χαλαρά για βολτίτσα με σανίδα όρθια σκοπηλασία στην θάλασσα και τελικά έζησε σκηνικό που ούτε σε video game δεν θα το βρει τόσο εύκολα. Εκεί λοιπόν που έκανε τη βόλτα τη και τραβούσε βιντεάκια με full ήρεμο καλοκαιρινό vibe, ξαφνικά βλέπει στο βυθό ένα ολόκληρο Land Rover Discovery, τεράστιο δηλαδή, να κάθεται κάτω από το νερό, λες και το πάρκαρε ο Ποσειδώνας προσωπικά. Η πρώτη σκέψη φυσικά ήταν, είναι κάποιος μέσα, αλλά ευτυχώς το αυτοκίνητο ήταν άδειο. Και μετά ήρθε η καλύτερη αποκάλυψη. Ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει το πανάκριβο αυτοκίνητο παρκαρισμένο στην αμμουδιά χωρίς να υπολογίσει την παλήρεια που συνέβαινε εκεί. Δηλαδή η θάλασσα είδε Land Rover 100.000 ευρώ και είπε πολύ απλά και όμορφα, είναι δικό μου τώρα. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα από τα πιο περίεργα θεάματα της χρονιάς. Πολυτελές SUV στον πάτο της θάλασσας, λες και ξαφνικά άνοιξε υποβρύχιο πάρκινγκ. Το ηθικό δίδαγμα: αν παρκάρεις δίπλα στο κύμα, καλό είναι να θυμάσαι ότι η θάλασσα δεν αναγνωρίζει αλάρμ και κεντρικό κλείδωμα. Energy
1: Vibes. Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα.
2: Edward Maya and Playman featuring Alma, Sweet and Low.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι η Ελλαδάρα πέρασε στο μεγάλο τελικό της Eurovision και το όνομα του Ακύλα ακούγεται σήμερα παντού. Με το Φέρτο, ένα κομμάτι που κατάφερε να μπλέξει μοντέρνο παλμό, ελληνικό χαρακτήρα και εκείνο το συνέστημα που μένει στο αυτί από το πρώτο άκουσμα, ο Ακύλα έφερε αυτό που όλοι περιμέναμε το βράδυ του ημιτελικού. Χτες, που έτσι ήμασταν όλοι παρέα, έφερε την πολυπόθητη πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου. Και όχι απλά με παρουσία, αλλά με εμφάνιση που έκανε κόσμο σε όλη την Ευρώπη να ψάχνει ήδη το τραγούδι μετά το τέλος βραδιάς. Το Φέρτο δεν είναι απλά ένα κομμάτι που έχει Eurovision στυλ. Έχει ένταση, έχει χαρακτήρα, έχει εκείνο το κάτι που σε κάνει να θυμάσαι το ριφρέν χωρίς καμία προσπάθεια. Και ο Ακύλας πάνω στη σκηνή έδειξε ακριβώς αυτό που χρειάζεται ένας εκπρόσωπος. Αυτοπεποίθηση, ταυτότητα, φανταστικά visuals να τον υποστηρίζουν και vibes ανθρώπου που δεν ανέβηκε απλά να το τραγουδήσει, ανέβηκε για να αφήσει σημάδι. Και τώρα, τώρα αρχίζουν τα μεγάλα όνειρα. Γιατί η αλήθεια είναι πως φέτος η Ελλάδα δεν πήγε απλά για μια καλή θέση, πήγε με κομμάτι που έχει ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό, με σκηνική παρουσία που συζητιέται και με μια δυναμική που θυμίζει χρονιές που η χώρα μας έφτασε πολύ ψηλά. Οπότε αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου θέλουμε φωνή, ένταση, θέλουμε support μέχρι τέλους. Γιατί καμιά φορά ένα τραγούδι δεν εκπροσωπεί μόνο μια χώρα, εκπροσωπεί ολόκληρο το συνέστημα του φέτος μπορεί να γίνει και κάτι. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, να περνάς πάντα όμορφα, να κρατάς μέσα σου πάντα λίγο χώρο για χαρά και να θυμάσαι πως η εβδομάδα δεν θέλει πάντα μεγάλα θαύματα. Καμιά φορά θέλει μόνο ένα καλό vibe, ένα Ακύλα για να σου φέρει λίγο παραπάνω χαμόγελο. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise! You,
11: all Ακούμε το νούμερο.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Αγαπάμε φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί δίνει τη σπιρτάδα του όπου το βάζουμε. Και αν βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε μια σαλάτα με σπανάκι, ψητά μανιτάρια και φιλέτο μπούτι κοτόπουλο ή μοσχάρι και το σερβίρουμε με σος ελαιολάδου, ψημένου σκόρδου, άνηθου και λεμόνι, θα το αγαπήσει και το σώμα και το πνεύμα μας.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην ιστορία λεγόταν ENIAC. Τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι το 1945 και χρησιμεύε τότε για να κάνει υπολογισμούς για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το ότι ήταν πολύ αργός σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές, ζύγιζε τουλάχιστον 27 τόνους και έφτανε σε μέγεθος, κρατηθείτε, τα 170 τετραγωνικά μέτρα. Όσο ένα μεγάλο διαμέρισμα δηλαδή.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
9: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
2: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το Απόσυρση για Όλους, Απόσυρση για Όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
17: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Ακούω μόνο Paradise.
20: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
8: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-5523-53.
11: Και Κομωτινή 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
13: Και μετά, τι έγινε?
14: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
13: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
14: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
15: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
15: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
14: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
16: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
21: Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
2: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

εν μέσω απογευματινής καταιγίδας που πρόβλεψε πολύ σωστά η Μετεωρολογική Υπηρεσία και που συνεχίζει καρμπών με τη χθεσινή ημέρα, με διαφορετικά λίγων ωρών, με διαφορά λίγων ωρών, είμαστε εδώ. I Just Might, ολοκένουργιος ο Bruno Mars, με την πολύ μεγάλη του αυτή επιτυχία και με funky επίσης διάθεση, η ολοκένουργια της Sabrina Carpenter και το Tears. Είστε βέβαια στον Paradise 90,3, είμαι ο Στέφανος και είναι Τετάρτη απόγευμα 13 Μαΐου. Σας υποδεχόμαστε όλους μόνο με επιτυχίες.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hunter Escape Open Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Επιστρέψαμε μετά το εκπληκτικό μας νούμερο 1 που γεμίζει έτσι με ένταση, με πάθος. Είναι το Golden από τους Hendrix και είναι ο Paradise 90,3. Σας περιμένουμε κυρίες και κύριοι, σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο, καιρού θέλοντος, να πάνε όλα καλά, καθώς η Ξάνθη απλώνει ευτυχία. Τα παιδιά της πόλης ζωγραφίζουν για την ανθρωπότητα. Ο Δήμος Ξάνθης και το Humanity Greece μας προσκαλούν στο χώρο που υπάρχει στο θεατράκι δίπλα στην κεντρική πλατεία απέναντι από το Δημαρχείο. Μικρή και μεγάλη, σε μια πρωτότυπη καλλιτεχνική δράση γεμάτη νόημα και χρώμα. Στο πλαίσιο της δράσης, απλώνω ευτυχία, δυναμώνω τη φλόγα στην καρδιά. Μετατρέπουμε αυτό το θεατράκι σε ένα μεγάλο υπαίθριο εργαστήριο τέχνης. Καλούμε όλα τα παιδιά της Ξάνθης να αποτυπώσουν πάνω σε άσπρα μπλουζάκια τη δική τους απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι για σένα ευτυχία?». Ο Paradise 90,3 θα είναι 11 με 2 εκεί, χαρίζοντας μουσική σε όλη αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, και είμαι σίγουρος ότι θα έρθετε κι εσείς για να περάσουμε όλοι πολύ όμορφα. Λοιπόν, 1950 σαν σήμερα έρχεται στη ζωή ένας καλλιτέχνης ο οποίος έκανε την ιδιαιτερότητά του όπλο και μας γέμισε επιτυχίες. Το όνομά του, Stevie Wonder, έχει γενέθλια σήμερα και το Pastime Lover είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το οποίο θα μοιραστώ μαζί σας για να του στείλω Happy Birthday, Stevie!

0: Αυτός είναι ο εορτάζων Stevie Wonder, αυτό είναι το Pastime Lover, αυτός είναι ο Paradise 90,3. Καλό απόγευμα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι ο Ακύλα ήταν το πρώτο όνομα που ακούστηκε με τη λέξη Greece, ότι περνάει στον τελικό. Δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν μια εξωπραγματική εμφάνιση για την ελληνική ομάδα και για τον Ακύλα, με ένα εξαιρετικό ένα τραγούδι το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο για Eurovision, καμία αντίρρηση σε αυτό. Ένα υπερθέαμα σαν να είναι video game εν δράση, και υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι αν συνδράμουν και τα υπόλοιπα, δηλαδή οι επιτροπές και ο κόσμος, θα είναι σίγουρα ένα φαβορί. Σε κάθε περίπτωση θα πάρει μια πάρα πολύ καλή θέση που του αξίζει με το παραπάνω να είναι και πρώτο. Με το τραγούδι να μην είναι εύκολο να παίξει ούτε σε ραδιόφωνο ούτε καν σε κλαμπ, πιστεύω, εκτός από έτσι ένα κομμάτι του το οποίο θα μπαίνει σφήνα, έτσι όπως συνηθίζεται να παίζουν και στα περισσότερα DJ set πλέον. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, είναι κομμένο και ραμμένο στην εμφάνιση, στην δομή, στα εφέ, όλα για την Eurovision. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον τελικό του Σαββάτου και να συνεχίσουμε εμείς φτάνοντας πολύ κοντά στις 18:30 στο πρώτο μας διάλειμμα με το Paradise Classic που ακολουθεί αμέσως τώρα.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
0: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
5: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
0: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
5: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite. I had

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3. Yeah.

Αυτός είναι ο Μάρτιν Γκάριξ και στα φωνητικά η Μπίμπι Ρέξα. Δεύτερη γενιά Αμερικάνα, αλβανικής καταγωγής, βασικά σκοπιανή μητέρα και αλβανός ο πατέρας, έφυγαν στη Νέα Υόρκη και εκεί γεννήθηκε, στο Μπρούκλιν αν θυμάμαι καλά, και δεν χάνει ευκαιρία να δηλώνει ότι είναι Αλβανίδα. Αμφιβάλλω αν ξέρει πως είναι καλημέρα στα αλβανικά, αλλά το ίδιο με εθνικιστικές προεκτάσεις έχουμε και σε άλλες έτσι, κοινότητες που έχουν μεταναστεύσει σε άλλες περιοχές, και πρώτα απ' όλα βέβαια ελληνικές, που είναι δεύτερη και τρίτη γενιά που δεν ξέρουν καλημέρα επίσης να πούν. Και μάλιστα προκύπτει και ένα θέμα τώρα με το δικαίωμα ψήφου που έχουν, δηλαδή κατά πόσο γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και το τι συμβαίνει για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Λοιπόν, αυτά με την Μπίμπι Ρέξα. Επιστρέφουμε στην Eurovision και ο καλλιτέχνης που έχει κερδίσει για δύο φορές, όχι συνεχόμενες, το 80 ήταν η μία και το 87 η δεύτερη, και τις δύο για την Ιρλανδία, είχε την πρωτοκαθεδρία να είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έχει κερδίσει δύο φορές το διαγωνισμό της Eurovision για τη χώρα του, την Ιρλανδία. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει, καθώς η Λωρίν σε πιο πρόσφατα χρόνια, στη δεκαετία του 10 και του 20, έχει κερδίσει δύο φορές για την Σουηδία. Έτσι λοιπόν, έχουμε δεύτερο καλλιτέχνη, αλλά είναι ο ένας είναι άνδρας, η άλλη είναι γυναίκα, αν θέλουμε να διαφοροποιήσουμε το ρεκόρ. Σε κάθε περίπτωση, ο Τζόνι Λόγκαν γεννήθηκε στην Αυστραλία, είναι Ιρλανδικής καταγωγής, εκπροσώπησε γι' αυτό και την Ιρλανδία και σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 72. Πέρασε ο καιρός, Λοιπόν, με το What's Another Year είχε κερδίσει την Eurovision. Με αυτό το τραγούδι θα του ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλια που έχει σήμερα. Και με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε στις 7, ολοκληρώνοντας το πρώτο μας μέρος εδώ στον Paradise 90,3.

0: Από την εποχή που ήταν διαγωνισμός τραγουδιού η Eurovision και όχι η μετάλλαξη που έχει υποστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μια μισή δεκαετία, και είναι αυτό το Hyper Show, το οποίο δεν έχει τόσο μουσικό περιεχόμενο, έχει όμως οπτικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο. Θα θυμηθούμε επίσης ότι έχει γενέθλια σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τζόνι Λόγκαν και είναι εδώ στην παρέα μας στον Paradise 90,3. Το 50 είναι γεννημένος και αυτός, είναι φουρνιά με τον Stevie Wonder που ακούσαμε λίγο πριν. Και επίσης θα θυμηθούμε ότι την πρώτη φορά είχε κερδίσει με το Hold Me Now σε πάρα πάρα πολύ νεαρή ηλικία, παιδάκι φαίνεται αν τον βλέπατε το 1980 πως ήταν. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Γλυκερία που έχει τη γιορτή της σήμερα και με το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα θα μπούμε ουσιαστικά στην τελική μας ευθεία. Ακούτε Paradise Radio, Τετάρτη απόγευμα 13 Μαΐου. Καλό απόγευμα σε όλους. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
7: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
7: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: Paradise.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

στα 27 από προχθές, κατά κάποιους από σήμερα, κατά άλλους, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, να οριμάζει σιγά σιγά, ε. Δισκογραφικά τα πάει πάρα πολύ καλά και το ντουέτο της με τη Μαντόνα έδωσε μεγάλη όθηση στην δισκογραφική της καριέρα και γενικά. Ο Παρθηναϊκός στην Πολώνια διεκδικεί την είσοδο στο Final Four απέναντι στη Βαλένθια με 2-2 μέχρι στιγμής. Λίγο αργότερα, ενώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός διεκδικεί τη δεύτερη θέση σε μια προσπάθεια να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, δύο μάτς φωτιά για τη δεύτερη θέση, για τη συγκέντρωση βαθμών, καθώς είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Πάμε για τις 7.30 και επιστρέφουμε σε λίγο, πάντα εδώ στο νούμερο 1.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε η

0: Λογικό χρώμα Ιζομάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζομάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζομάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise 90,3.
1: Αγαπάμε φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί δίνει τη σπιρτάδα του όπου το βάζουμε. Και αν βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε μια σαλάτα με σπανάκι, ψητά μανιτάρια και φιλέ το μπούτι κοτόπουλο ή μοσχάρι και το σερβίρουμε με σόσα ελαιολάδου, ψημένου σκόρδου, άνηθου και λεμόνι, θα το αγαπήσει και το σώμα και το πνεύμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,79 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Paradise 90,3.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
7: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.
4: 90,3. Paradise 90,3.

0: Μη κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
2: Love me, kiss me, kiss me.

0: This time will be different, but here we go again.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.com.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: Music. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.